Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μην

Πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

έκρηξη. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μην μου το

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

0: καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
0: Φλας Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
5: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
6: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
5: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
6: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Να περνάτε όλες και όλοι καλά. Φλας Κρήτης 95,8 και η εκπομπή Πρωινό Βήμα για άλλη μία μέρα κοντά σας. Στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος. Φλας Κρήτης λοιπόν 95,8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία σε όλες και όλους. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας.

Λοιπόν, να πάμε από Ισπανία. Να πάμε από Ισπανία πλευρά, μεριά. Ισπανία λοιπόν οδηγείται σε πρόορες εκλογές 29 Νοεμβρίου μετά την απόφαση του Προέδρου Σάντσεθ. Ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία πρόωρων εκλογών. Αφορμή για την απόφαση αυτή ήταν η κοινοβουλευτική απόρριψη των κυβερνητικών μέτρων για στέγαση, κρίση σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών αντιδράσεων. Όμως το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Η κυβέρνηση δυσκολεύεται να εξασφαλίσει σταθερή κοινοβουλευτική στήριξη και αναγκάζεται συνεχώς να ζητάει συμμαχίες από εδώ και από εκεί. Κάπως έτσι θα έπρεπε να ήταν, φίλες και φίλοι, και εδώ. Όμως εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ οι βουλευτές είναι ό,τι πει ο Πασάς, ο πολυχρονεμένος, έτσι. Δεν ζητάει συμμαχίες, έχει τη δύναμη και μας πίνει το αίμα. Παράλληλα, η μεταναστευτική πίεση στην Θέουτα και δικαστικές υποθέσεις που αγγίζουν τους πολιτικούς κύκλους και πολιτικό κύκλο του Σάντσεθ έχουν αυξήσει την πολιτική πίεση. Η στεγαστική κρίση πάντως είναι αυτή που έφερε την κυβέρνηση μπροστά σε μια κρίσιμη κοινοβουλευτική ήττα. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, ότι όπου υπάρχει φιλότιμο, εδώ δεν υπάρχει φιλότιμο, όπου υπάρχει φιλότιμο υπάρχει και η τσίπα η λεγόμενη, και αυτή η τσίπα άμα σπάσει έχουμε πρόβλημα. Εδώ δεν έχουμε τσίπα για να σπάσει, δεν έχουμε φιλότιμο για να κάνει τη δουλειά του το φιλότιμο έτσι όπως πρέπει, και έτσι ο καθένας πιάνεται από τα μαλλιά του να σωθεί. Αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει κατά το παρελθόν πόσο δύσκολα της αρέσει να περνάει, πόσο δύσκολα της αρέσει να περνάει ο Έλληνας. Έχει δείξει κατά το παρελθόν πόσο δύσκολο είναι να νοιαστεί για τον Έλληνα. Έτσι έχει δείξει. Σου βάζει αυξήσεις 20 λεπτά και σου κάνει μετά έκπτωση στα καύσιμα 20 λεπτά. Δηλαδή εκεί που ήταν είναι, και στην ουσία τι σου κάνει, τίποτα, σε κοροϊδεύει. Και ορισμένοι τους βλέπεις, σήμερα ας πούμε στο Ηράκλειο, εκεί στην 1821 άκουγα κάποιον και έλεγε το πρωί ότι ξέρεις, αυτά μπορεί να κάνει, λέει. Για σκεφτείτε να μην το κόβε και το 20 λεπτό. Ειλικρινά μου ήρθε πολλές φορές, έτσι, είχα την τάση, ρε παιδί μου, να πάω να του πω, να σου πω κάτι, ναι, και μούτζα να σου δώσω στα μούτρα, είναι πολύ σου. Και η μούτζα είναι πολύ σου. Με ποιος είσαι, βρε άνθρωπε του, με τον κόσμο είσαι, ή με αυτούς? Δεν ακούς συνεχώς και λένε ότι ξέρετε, μπορούμε να δώσουμε παραπάνω, αλλά θα πέσουμε σε έτσι, θα πέσουμε σε αλλιώς, θα πέσουμε σε φτώχεια. Ωραία, εντάξει, οκ. Που σημαίνει ότι μπορείς. Και το μόνιμο τέλος πάντων, αυτό που θα πεις, η μόνιμη ατάκα που θα πεις είναι πια ότι θα πέσουμε πάλι στη φτώχεια. Γιατί τώρα που είμαστε στον πλούτο, πού ζούμε πραγματικά, ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ενοικιάζουν χώρους ή έχουν άνεση οικονομική και ζορίζονται, διότι πολλοί από τους ενοικιαστές δεν τους δίνουν τα μηνιάτικα. Αλλά όμως το κτίριο θέλει να το φτιάξεις. Όλο και μια ζημιά υπάρχει, όλο και μια ζημιά προκύπτει και δεν έχουν, πιστέψτε με. Ειλικρινά, άκουσα προχθές άνθρωπο και μου λέει, ναι ρε, παίρνω. Παίρνω, μου λέει, 12 ενοικιαστήρια έχω. Αυτή τη στιγμή από τα 12 ενοικιαστήρια πληρώνονται τα 7. Τα υπόλοιπα μου φύρουν χρέος. Τα 7 όμως είναι ενοικιαστήρια τα οποία δεν είναι υπέρογκα ποσά. Είναι 300 ευρώ, είναι 250, είναι 400 και έχω πρόβλημα. Δεν σου είπα τώρα ότι τον λυπάμαι αυτόν τον άνθρωπο, ειλικρινά. Αλλά είναι η αλήθεια αυτή. Διότι όταν δεν υπάρχει χρήμα απ' έξω, δεν μπορείς να πληρώσεις ενίκεια. Δεν μπορείς. Και μένουν τα ενίκεια απλήρωτα. Και 2 και 3 και 5. Κάποια στιγμή λοιπόν θα δεις εξώσεις ολίγες. Και τι θα γίνει μετά? Έχω απορρίσει ειλικρινά για ποιο λόγο δεν έχει σκάσει αυτή η βόμβα ακόμα. Διότι αυτή η βόμβα με τον καινούριο νόμο που ευνοεί τον ιδιοκτήτη που ενοικιάζει
σε λίγο καιρό θα σκάσει αυτή η βόμβα και θα δείτε κόσμο έξω στο δρόμο από εξώσεις που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπω την κυβέρνηση και σφυρίζει κλέφτικα. Βλέπω τους βουλευτές και μόνο προκαλούν, προκαλούν. Δεν υπάρχει κρίση αφού κυκλοφορούν αμάξια. Τέλεια παύλα. Τέλος. Έχουμε βενζίνα, έχουμε λεφτά λοιπόν. Τελεία και παύλα. Έτσι πάει το πράγμα, έτσι το πηγαίνουν το πράγμα. Και πού πατάν? Στην ανοχή σου. Στην ανοχή σου, η οποία ανοχή προέρχεται, να μην πω από πού προέρχεται, θα γίνω κακός πάλι πρωί-πρωί. Μουσική.

πάμε στο επόμενο θέμα τώρα. Το επόμενο θέμα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη που μετράει πληγές, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία άφησε πίσω τις μεγάλες καταστροφές σε δρόμους, καλλιέργειες, υποδομές, περιουσίες. Το μέγεθος της ζημιάς αποκαλύπτεται σταδιακά, καθώς τα νερά υποχωρούν και ξεκινά η αυτοψία, η λεγόμενη, στις πληγήσεις περιοχές. Ιδιαίτερα σοβαρή παραμένει η κατάσταση στην Σαμαριά, όπου 8 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε ασφαλές σημείο και περιμένουν να καταστεί δυνατό να επιχειρήσει η αρμόδια υπηρεσία να τους απομακρύνει από εκεί πέρα. Φίλες και φίλοι, εγώ προσωπικά θα σας πω ότι όλο αυτό που έγινε στην Κρήτη ήταν μια κατάσταση την οποία εγώ προσωπικά την έχω ξαναζήσει παλαιότερα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο καιρός κάνει κύκλους. Εγώ προσωπικά δεν θα το ρίξω ούτε σε κλιματικές αλλαγές, ούτε χάλασε ο κόσμος, χάλασε το κλίμα. Θυμάμαι τέτοιους χειμώνες, πάντα τους θυμόμουν, παιδάκι, πάντα. Από εκεί και μετά όμως είναι και μια βολική δικαιολογία να πούμε ότι ξέρετε κάτι, ναι, και τώρα έξοδα πάλι έξοδα. Θυμάμαι χιόνια, θυμάμαι βροχές, εγώ παιδάκι, πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Στο χωριό μου Αγίοι 10 σπάνια χιονίζει, ποτέ δεν χιονίζει. Θυμάμαι λοιπόν το 1989-85 και έκανε χιόνι στο χωριό. Χιόνι που ποτέ δεν έχει χιονίσει. Καλό θα ήταν λοιπόν να χαλαρώσουμε λίγο. Ναι, υπάρχουν ζημιές, βεβαίως υπάρχει απώλεια ανθρώπου, έτσι, και στεκόμαστε όλοι προσοχή σε αυτό, ούτε κανείς μπορεί να μιλήσει, αλλά όλο αυτό που γίνεται, φίλες και φίλοι, και όλο αυτό που έγινε έχει ξαναγίνει, δεν είναι εδώ η πρώτη φορά, εντάξει. Το κράτος αν είναι ανήμπορο να βοηθήσει είναι άλλη ιστορία. Αν η κυβέρνηση είναι ανήμπορη να βοηθήσει είναι πάλι μια άλλη ιστορία. Αν δεν θέλει να βοηθήσει είναι πάλι μια άλλη ιστορία. Από εκεί και μετά τα δύσκολα κομμάτια αρχίζουν τώρα, γιατί η καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεων είναι πλέον γεγονός. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο χρήματα θα δοθούν, αλλά πόσα χρήματα που θα δοθούν.

Δυστυχώς έχουμε πολλά λόγια και λίγα έργα. Καλό θα ήταν αυτή τη φορά, και όχι μόνο αυτή τη φορά αλλά και τις προηγούμενες φορές που έγιναν τέτοιοι έλεγχοι για αποκατάσταση και αποζημίωση, να ήταν και αποδοτική και να υπήρχε και από την άλλη μία, αν το θέλετε, αποτελεσματικότητα στην γρηγοράδα, στη σπιρτάδα της κυβέρνησης. Και μιας, φίλες και φίλοι, και μιλάμε για σπιρτάδα, γρηγοράδα, για πρόληψη και όλα αυτά, θα πάμε τώρα και στο επίμαχο σημείο των ημερών εδώ στο Ηράκλειο, στους αθανάτους λοιπόν, εκεί που πρόκειται να κάνουν τη δομή και που κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι η δομή δεν κάνει εκεί, αλλά ο κύριος Κουλούδης, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του κτηρίου του συγκεκριμένου και που είχε κάνει αποθήκες Κουλούδη και εμφιαλώσεις ελαιολάδων που δεν έγιναν και ποτέ εμφιαλώσεις στην ουσία εκεί πέρα. Ναι, έχει κάποια χρέη λοιπόν εκεί πέρα ο άνθρωπος και σου λέει τώρα είναι η ευκαιρία να βγάλω τα χρέη, να μην τα περάσω στα παιδιά μου. Στους αθανάτους λοιπόν Ηρακλείου ο λόγος. Μάλιστα. Ή για τους αθανάτους Ηρακλείου ο λόγος. Η αντεπαράθεση για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Οι κάτοικοι επιμένουν ότι δεν θέλουν να δικαιωθούν εκ των υστέρων. Δηλαδή, τι λένε τώρα οι άνθρωποι εκεί, και έχουν απόλυτο δίκιο. Μετά από μια πιθανή καταστροφή, ζητούν την πρόληψη μετά. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στην καταστροφή. Επικαλούνται το ιστορικό των πλημμυρών της περιοχής. Ο Ξηροπόταμος είναι μια περιοχή που έχει πλημμυρίσει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και σας κάνω γνωστό, φίλες και φίλοι, ότι το ποτάμι αυτό περνάει ακριβώς όμως από το συγκεκριμένο κτίριο που πρόκειται να κάνουν δομή, που θέλουν να κάνουν δομή. Δηλαδή η απόσταση του κτιρίου που θα μένουν οι άνθρωποι μέσα από το ποτάμι είναι 6 μέτρα το πολύ πολύ. Σε κάποια σημεία 6 μέτρα, σε κάποια σημεία 7 μέτρα, σε κάποια σημεία 5 μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ποτάμι περνάει ακριβώς δίπλα από εκεί που θα κοιμούνται οι άνθρωποι. Εάν λοιπόν σε μια ενδεχόμενη ξανά μανα πλημμύρα, σε μια ενδεχόμενη κακοκαιρία, το ποτάμι μπει μέσα ή γίνει κάτι κακό, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Εμείς δεν λέμε ότι θα γίνεται και καλά, αλλά λέμε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει ξανά. Δεν είναι εδώ και η πρώτη φορά. Ποιος θα πάρει την ευθύνη? Από την άλλη πλευρά, η ιδιοκτήτρια εταιρεία υποστηρίζει ότι η πρόσφατη κακοκαιρία δεν προκάλεσε πλημμύρα στις εγκαταστάσεις. Ναι, αλλά στην πρόσφατη κακοκαιρία δεν είχαμε τα νερά που έπεσαν στο παρελθόν στο συγκεκριμένο μέρος. Τα νερά τα πολλά έπεσαν αλλού. Οι βροχές οι πολλές έγιναν αλλού. Εκεί στο σημείο αυτό δεν έγινε τόσο δα με μεγάλη καταστροφή. Δεν προκλήθηκε δηλαδή πλημμύρα για να πλημμυρίσει ο τόπος. Να θυμίσουμε στον κύριο Σκουλούδη όμως ότι στο παρελθόν έχουν έρθει σε αδιέξοδο κάτοικοι βάσει της πλημμύρας που έχουν ζήσει, όχι μίας και δύο και τριών. Θα έχουμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, και θα μιλήσουμε πιο μετά με κάποιον κάτοικο εκεί πέρα της περιοχής που θα μας τα πει τα πράγματα ακριβώς όπως τα έχει ζήσει. Απαιτούνται στοιχεία, μελέτες και σαφής επιστημονική τεκμηρίωση για τον πλημμυρικό κίνδυνο αυτό που ενδέχεται κάποια στιγμή να ξαναζήσει η περιοχή. Ταυτόχρονα η πολιτεία οφείλει να απαντήσει αν έχουν εξεταστεί σοβαρά εναλλακτικές τοποθεσίες, καθώς οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι έχουν καταθέσει προτάσεις και χιλιάδες υπογραφές. Κατά την άποψή μου, εδώ δεν χωρούν ούτε αφορισμοί, ούτε πολιτικά παιχνίδια. Όταν μιλάμε για ανθρώπους, περιουσίες και δημόσια ασφάλεια, η πρόληψη πρέπει να προηγείται της καταστροφής. Η πρόληψη πρέπει να προηγείται της καταστροφής. Η ευθύνη ανήκει σε όλους τους αρμόδιους φορείς και πρέπει να παρουσιάσουν

συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεκριμένο σχέδιο, όχι άλλες γενικολογίες και διαβεβαιώσεις. Βέβαια, οφείλω να πω ότι αυτήν τη φορά ο κύριος Καλοκαιρινός παραδέχτηκε ότι υπάρχει προηγούμενο κακό με πλημμύρες στην περιοχή αυτή, παραδέχτηκε ότι μπορεί αύριο να ξαναζήσουμε το ίδιο θέμα και παραδέχτηκε ότι αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Για το χειρότερο σενάριο εννοώ. Και θα ήταν πολύ σοφό εκ μέρους όλων να το δούνε σοβαρά όλο αυτό. Διότι το να γλιτώσουν λοιπόν, αφού είμαστε και ανθρωπιστές, δεν είμαστε ανθρωπιστές, έτσι δεν θέλουμε να δείχνουμε. Το να γλιτώσουν λοιπόν οι λαθρομετανάστες να έρθουν στην Κρήτη από τόσα κύματα και να τους φέρουμε εδώ να τους πνίξουμε, κάπου αδερφέ, κάπου δεν πάει καλά κάτι. Και δεν είναι το ζητούμενο, εγώ δεν θέλω να κοροϊδεύομαι. Ούτε να κοροϊδεύομαι εγώ στον εαυτό μου και στον καθρέφτη μου, ούτε και να κοροϊδεύω εσάς. Το ζητούμενο εμένα δεν είναι που νοιάζομαι τόσο πολύ να μην πνιγούνε. Βεβαίως και νοιάζομαι, αλλά το ζητούμενο μου είναι ότι δεν θέλω δομές δίπλα στις κατοικημένες περιοχές. Εγώ, ο Νίκος, ο Κυριακάτης, δεν το θέλω, ρε παιδί, αυτό. Και έχω δικαίωμα να επιλέξω στον τόπο μου τι θέλω και τι δεν θέλω. Αλλιώς να γίνουμε ξέφραγο αμπέλι και να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Μπορούν να πάνε οι λαθρομετανάστες σε μέρος που έχουν υποδείξει οι κάτοικοι, που έχει ασφάλεια, που δεν κλονίζεται η συγκεκριμένη περιοχή από οποιαδήποτε καιρική, κακή καιρική συνθήκη, και να είναι ασφαλείς και αυτοί, να είμαστε ασφαλείς και εμείς. Τόσο απλά. Αφού η μοίρα μας και ο κύριος Πλεύρης μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη θέλουν να έρχονται εδώ πέρα, τι να κάνουμε τώρα, αφού το είπαν οι πολυχρονεμένοι? Εμείς μπορούμε να πούμε κάτι αρνητικό? Δεν μπορούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά να μιλήσουμε με έναν κάτοικο της περιοχής που θα μας τα πει τα πράγματα ακριβώς όπως τα έχει ζήσει κατά το παρελθόν σε μεγάλες πλημμύρες.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και τώρα έχουμε τον κύριο Μακρυπόδη, τον Απόστολο, ο οποίος έχει ζήσει καταστάσεις τέτοιες στην περιοχή. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, κύριε Μακρυπόδη?
1: Καλημέρα σας, κύριε Κυριακάκη, και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Λοιπόν, για πείτε μου, έχετε ζήσει εσείς στο παρελθόν πλημμύρες εκεί?
1: Εγώ, κύριε Κυριακάκη, έχω μεγαλώσει και έχω γεννηθεί εδώ στο θανάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι γεννηθής του 58 και έχω ζήσει τρεις μεγάλες πλημμύρες. Η μία το 1978, η άλλη το 1985 και η άλλη το 1994.
0: Μάλιστα.
1: Το 1900, ναι, έχουν γίνει και πιο παλιά πλημμύρες, το οποίες δεν τις θυμάμαι, ακούω από μεγαλύτερους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: σας ακούμε, λοιπόν, και θέλω να σας κάνω την ερώτηση, την πρώτη ερώτηση. Εκεί λοιπόν που πρόκειται να γίνουν οι δομές, που θέλουν να γίνουν οι δομές κάποιοι,
1: ναι,
0: περνάει το ποτάμι, ο Ξηροπόταμος, ακριβώς από δίπλα. 4-5
1: μέτρα.
0: Στα 10 μέτρα. Στα 10 ναι, μέτρα λοιπόν, και έχω δει μελέτη που σε κάποιο σημείο είναι και 7 μέτρα από την δομή.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Πόσο πιθανό είναι, ενώ είναι μέσα κόσμος, να πλημμυρίσει σε μια κατάσταση όπως εκείνες που αναφέρατε προηγουμένως, το 1978, το 1978, το 85 και το 94?
1: Τώρα, εάν γίνει η ίδια πλημμύρα που οι ίδιες πλημμύρες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι χειρότερη η κατάσταση.
0: Γιατί υπάρχει στένωση του...
1: Διότι υπάρχει στένωση του ποταμού, υπάρχουν γέφυρες, έχει κάνει γέφυρα. Και να ξέρετε, να σας πω κάτι, ότι τις παλιές γέφυρες, δηλαδή στη γέφυρα των Αθανάτων, παραδείγματος χάρη, στη διακλάδη των Αθανάτων που πάει προς το χωριό πάνω,
0: μάλιστα,
1: το νερό τότε επέρναγε 2 μέτρα τη γέφυρα.
0: Συγγνώμη, 2 μέτρα και... πέρναγε το νερό τη γέφυρα?
1: Ναι, πάνω από τη γέφυρα, όταν ξεχύλιζε ο ποταμός.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε γέφυρα... τώρα που, έχουν γίνει, που έχει γίνει η στένωση και η γέφυρα η άλλη του Σκουλούδη,
0: ναι,
1: και μπορεί να έχουν γίνει και άλλες, δεν ξέρω.
0: Για ποιο λόγο έχει γίνει η γέφυρα του κυρίου Σκουλούδη εκεί που την κατασκεύασε?
1: Για να περνάνε οι Ιταλοί και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο δεύτερο κτίριο πάνω.
0: Α, δηλαδή έκανε μία γέφυρα την οποία την εκμεταλλεύεται ο ίδιος.
1: Ο ίδιος,
0: με
1: ναι,
0: κίνδυνο να γίνει και εκ νέου καινούργια πλημμύρα από αυτήν την αφορμή και μόνο το τι γίνει και η γέφυρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οι γέφυρες, να ξέρετε ότι εμποδίζουν τη ροή του ποταμού. Γιατί? Γιατί ο ποταμός όταν τρέχει, όταν ξεχυλίζει, φέρνει φερτά προϊόντα, αυτά καλάμια, ιστορίες, αυτά. Και εκεί στη γέφυρα απάνω σταματάει το νερό και ξεχυλίζει το ποτάμι.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό γίνεται, ακριβώς. Είναι ένας τρόπος σου να κλείσει περισσότερο η ροή του νερού.
1: Ξέρετε, οι πλημμύρες αυτές που εγώ θυμάμαι, αυτές οι τρεις μεγάλες πλημμύρες που θυμάμαι, τι μου θύμιζε εδώ η περιοχή?
0: Για πείτε μου.
1: Τον κόλπο της Σούδας.
0: Μα τι λέτε τώρα?
1: Αυτό που σας λέω.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα που να φαίνεται ότι υπάρχει γη, τέλος πάντων, χωράφια? Όχι, ήταν όλο ένα νερό.
1: Ένα νερό ήταν μέχρι τις παρυφές του, τότε υπήρχε ο παλιός δρόμος.
0: Για πείτε,
1: και
0: ναι,
1: έφτανε το νερό και σε ορισμένα σημεία, σε χαμηλά σημεία, έφτανε και στον άσφαλτο πάνω το νερό.
0: Για πείτε μου, σε ενδεχόμενη τέτοια πλημμύρα, οι άνθρωποι που είναι μέσα, καταρχήν, να το πάω αλλιώς εγώ.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση ομιγέννητο που γίνει μία πλημμύρα, σε πόση ώρα πλημμυρίζει η περιοχή εκεί πέρα?
1: Θυμάμαι,
0: ναι,
1: θυμάμαι σε μία από τις τρεις πλημμύρες,
0: ναι,
1: ήταν περίπου καλοκαίρι, ήταν Σεπτέμβριος,
0: ναι,
1: του 78. Εγώ το πατρικό μου σπίτι είναι στη διακλάδες των θανάτων από τη δεξιά μεριά που πάει προς τη Μεσαρά.
0: Μάλιστα.
1: Από πάνω από το δρόμο.
0: Εκεί που είναι καθόμουν ένα καφέ. Εκεί που είναι ένα καφέ.
1: Μπράβο. Το ΜΑΜ δίπλα.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Λοιπόν, εγώ καθόμουν τότε, θυμάμαι, στη βεράντα του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή βλέπω, ακούω φωνές.
0: Ναι.
1: Κατέβαινε ένα μηχανάκι από τη Μεσαρά, από τη μεριά των Δαφνών, τέλος πάντων. και σταματάει και μας φωνάζει και μας λέει προσοχή, διότι κατεβάζει ο ποταμός. Αυτός ερχόταν, τα είχε δει τα νερά που κατέβαζε ο ποταμός από ψηλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ένα τέταρτο, μισή ώρα περίπου, ακούγαμε το θόρυβο που κατέβαινε το νερό, που σπάγανε τα καλάμια, που έπαιρνε τον κόσμο και σε ένα τέταρτο περίπου ήρθε το νερό στη διακλάδωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: θα δέχω το παράδειγμα για να καταλάβετε.
0: Ξέρετε γιατί σας ρώτησα? Θα σας πω τώρα, θα σας πω. Λοιπόν, σε διάστημα 24 ώρων έχουν έρθει στο Λέντα 140 άτομα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εάν λοιπόν συμπεριλάβουμε το νούμερο αυτό και το βάλουμε σε 10 μέρες, 15, είναι περίπου 1000 άτομα, περίπου
1: ναι.
0: 1000 άτομα ναι. λάθρομετανάστες σε ναι. 5 μέρες, σε 5 ναι. με 10 μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα 1000 άτομα θα πάνε λοιπόν στη δομή αυτή, για το Ηράκλειο μιλάω, δεν θα πάνε στο ψυγείο, ναι. θα πάνε εκεί.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν σε 15 λεπτά που μου λέτε εμένα γίνει αυτός ο χαλασμός, πόσα άτομα θα πνιγούν εκεί μέσα στη δομή που δεν θα προλάβουν να φύγουν?
1: Πάρα πολλά άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλά άτομα. Δεν μπορώ να σας πω αριθμό, αλλά γιατί μπορεί να προλάβουν να φύγουν ορισμένοι, μπορεί.
0: Και πού θα πάνε με τα πόδια ορισμένοι που θα φύγουν?
1: Στο Ηράκλειο θα έρθουν.
0: Στο Ηράκλειο θα έρθουν, αλλά δεν θα προλάβουν όμως, γιατί αν σε 15 λεπτά έχει φύγει από Δαφνές.
1: Θα περάσουν απέναντι σε άλλες ιδιοκτησίες, σε παρακείμενα χωράφια τα οποία δεν τα πιάνει το νερό.
0: Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε θύματα.
1: Βεβαίως.
0: Θα έχουμε θύματα λοιπόν. Ποιος θα πάρει την ευθύνη αυτή?
1: Αυτό θα την πάρει η περιφέρεια, θα την πάρει ο Δήμος, εγώ, λοιπόν, θα την πάρει ο Πλεύρης.
0: Εγώ λοιπόν ξεκαθάρισα στην αρχή και είπα το εξής πράγμα για να μην φαίνομαι και ψεύτικος, γιατί δεν είμαι ψεύτικος. Εμένα προσωπικά με νοιάζει να μην έρθει η δομή αυτή εδώ πέρα. Αυτό με νοιάζει αρχικά. Όμως επισημάνω και τους κινδύνους για αυτούς που θέλουν να τη φέρουν εδώ πέρα, που θα προκύψουν σε περίπτωση ενδεχόμενης πλημμύρας.
1: Βεβαίως.
0: Να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ δεν κάνω αγώνα υπέρ αυτινών αυτή τη στιγμή, αλλά αφού θέλουν να είμαστε και ανθρωπιστές, ας κοιτάξουν πρώτα τον ανθρωπισμό το δικό τους. Λέμε λοιπόν ότι υπάρχει ιστορικό πλημμύρας, άσχημης πλημμύρας στην περιοχή, όχι μία, τρεις φορές.
1: Τρεις φορές και έχουν ξαναγίνει παλιότερα, τα οποία εγώ δεν τα θυμάμαι, ακούω από τους παλιούς.
0: Άκουσα και είδα και διάβασα και διάβασα και από την primenews.press ότι ο κύριος Καλοκαιρινός αναγνωρίζει το ιστορικό πλημμυρών εκεί πέρα.
1: Το άκουσα κι εγώ. Γιατί και αυτός είχε περιουσίες εκεί. Η οικογένεια Καλοκαιρινών έχουν περιουσίες κοντά στον κάμπο.
0: Αν λοιπόν αναγνωρίζει αυτό, ας κάνει τουλάχιστον αυτή την προσπάθεια και να τονίσει στον κύριο Πλεύρη ότι εκεί δεν είναι κατάλληλη περιοχή. Άκουσα όμως και τον κύριο Σκουλούδη τις απαντήσεις που έδωσε και δυστυχώς κοροϊδέψε. Γιατί κοροϊδέψε? Γιατί έβγαλε και κάτι φωτογραφίες πολύ πριν βρέξει.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, γιατί κύριε Σκουλούδη, κάνω έτσι μια ερώτηση δημόσια, γιατί αυτό το πράγμα? Καταλαβαίνω βέβαια ότι όπου πίπτει χρήμα δεν πίπτει λόγος τελικά. Όπου πίπτει χρήμα δεν πίπτει λόγος. Αλλά δεν φταίνουν οι κάτοικοι, κύριε Σκουλούδη. Δεν φταίνουν.
1: Όχι, βέβαια, οι κάτοικοι φταίνουν. Λοιπόν.
0: Έχετε κάτι να μας συμπληρώσετε, κύριε Μακρυπόδη?
1: Λοιπόν, κύριε, εδώ είναι συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω ένα πράγμα. Πριν ακούσουμε το χταίο, πριν ακούσουμε τις μαλάδες, το φάρο.
0: Ναι.
1: Έχω φίλο ο οποίος δουλεύει στο Crete TV. Αυτό που θα σας πω είναι δύο μήνες, τρεις πριν να ακουστούν τα ονόματα αυτά, πριν ακούσουμε ότι θα γίνει δομή και ιστορία,
0: ναι,
1: και αυτά.
0: Ναι.
1: Έχω φίλο ο οποίος έχει περιουσία εδώ και με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, εσύ ακούω το όνομα Σκουλούδης ότι θα γίνει δομή. Ήτανε προαποφασισμένο. Τα ονόματα Χταίο, Μαλάδες και Φάρος ήταν για τα μάτια των Αθανασιανών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ψάξτε να δείτε από το 80 έως το τώρα τι σχέση είχε ο Σκουλούδης με τις περιφέρειες και με τα, με τα κομματικά τελέχη τότε του ΠΑΣΟΚ. Ψάξτε το, δημοσιογράφος δεν είστε?
0: Ήταν η γυναίκα του κυρίου Σκουλούδου, είχε καμία σχέση με την, με την περιφέρεια και ο γαμπρός του?
1: Ξέρω ότι συγγενικό του πρόσωπο, πολύ συγγενικό του, δούλευε στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Από νομαρχία μέχρι περιφέρεια.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ήταν νομαρχία παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Το 1992 που έβγαλε αυτό στις άδειες εδώ και αυτό, ο δρόμος ήταν να γίνει ευθεία από τη Γουρνιανή διακλάδωση, από το Ιδρομετάλ μέχρι και τη Σταυρακιανή Καμάρα και πιο πάνω. Ελάτε τώρα να δείτε το δρόμο όπως είναι. Μεταφέρανε τη ροή του δρόμου και αφήσανε την αυλή του Σκουλούδη. Εάν επήγαινε ίσια ο δρόμος, η αυλή του Σκουλούδη και μία γωνιά του κτηρίου θα την έπαιρνε το ο δρόμος. Και μάλιστα, κατάφερε και έκανε αυτή την ιστορία εδώ πέρα.
0: Τι να πω, τίποτα δεν θα πω.
1: Όχι. Που σας είπα τώρα να τα ψάξετε. Οι δημοσιογράφοι δεν είσαστε?
0: Ναι, θα τα ψάξω. Δεν έχω κανένα λόγο να μην το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Σας δίνω το λόγο μου ότι θα το κάνω.
1: Μπράβο.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, παρακαλώ.
1: Δεν έχω τίποτα να συμπληρώσω. Σας τα είπαμε γρήγορο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν λέω πολλά. Λέω λίγα και σταράτα.
0: Αυτό
1: αυτά
0: είναι το
1: τα
0: σωστό.
1: Πράγματα έχω ζήσει εδώ πέρα. Καταστραφήκανε τότε όλοι οι παρακείμενες ιδιοκτησίες. Θυμάμαι το Σεπτέμβριο του, όχι το 94, το 78 νομίζω, έγινε Σεπτέμβριος η πλημμύρα. Επήρε όλες τις ταφίδες των ανθρώπων και τις πήγε στη θάλασσα.
0: Ναι. Κύριε Μακρυπόδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε
1: εγώ,
0: καλά.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μακρυπόδη, ακούσαμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Πάμε σε μουσική και επανερχόμαστε.

Πάντως, βρε παιδιά, αυτό που γίνεται εδώ πέρα με τις αιμονικές απόψεις της κυβέρνησης κατά καιρούς δεν έχει ξανά μάτα γίνει. Δηλαδή, θυμάστε όταν η ελληνική κυβέρνηση, όχι, και με τα ταξί ας πούμε, να, ένα πρόσφατο παράδειγμα, με τα ταξί. Ταξί λοιπόν ήθελαν όλοι να γίνουν ηλεκτρικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρικά, τελειώνει η διορία του παλιού, πρέπει να πάρεις ηλεκτρικό. Τώρα πάμε στη Βρετανία λοιπόν, η οποία εξετάζει δασμούς έως και 45% στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κινέζικα. Έτσι, τα γενικότερα τα ηλεκτρικά δεν την ενδιαφέρουν, δεν την ενοχλούν, την ενοχλούν τα κινέζικα. Επικαλούμενοι ανησυχίες για κρατικές επιδοτήσεις και αθέμητο ανταγωνισμό, δεν πρόκειται ακόμα για τελεσίδικη βέβαια απόφαση, λένε, αλλά το μήνυμα προς την Κίνα είναι σαφές. Το Λονδίνο επανεξετάζει τη σχέση του με τα κινέζικα προϊόντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει αντίστοιχους πρόσθετους δασμούς, γεγονός που αυξάνει την πίεση προς την βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία. Το Λονδίνο φοβάται ότι χωρίς αντίστοιχα μέτρα οι δικές τους επιχειρήσεις θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση απέναντι στην κινέζικη παραγωγή και όλοι τρέμουν τελικά την Κίνα και την παραγωγή της. Την τρέμουν γιατί προφανώς δεν μπορούν να φτάσουν. Άραγε όμως ποια είναι η διαφορά που δεν μπορούν να φτάσουν την κινέζικη αγορά όλες οι άλλες αγορές? Μήπως είναι η διαφορετική οικονομία? Μήπως και αυτοί ας πούμε γίνονται κατά κάποιο τρόπο κράτη φορολάγνα όπως είναι η Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να αυξήσεις την παραγωγή σου και την παραγωγικότητά σου? Ίσως, δεν ξέρω, λέω μήπως. Μήπως δηλαδή θα πρέπει να κοιτάξεις και το λαό σου? Όλα τα κράτη αυτά που έχουν ένα πρότυπο, ένα φορολογικό πρότυπο, πρέπει να το ξαναδούνε, γιατί μάλλον δεν αποδίδει. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα. Ξανά μανά τα ίδια, νέα επίθεση με χειροβοβίδα σε κατάστημα στην Αχαρνών. Αυτή η περιοχή κάποτε είχε πολλούς, πάρα πάρα πολλούς, και εξακολουθεί να έχει πολλούς, πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν στην ελληνική κουλτούρα. Και τώρα βλέπουμε και ξεσπούνε και διάφορα τέτοια είδους γεγονότα, τα οποία όμως γεγονότα δεν βλέπω να προβληματίζουν και ιδιαίτερα την ελληνική αστυνομία, ούτε το κράτος. Δηλαδή αυτή η κατάσταση της αναμπομπούλας σε αυτές τις περιοχές μάλλον θεωρείται δεδομένη. Δεν θεωρείται όμως δεδομένη και δεν θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη για τους πολίτες Έλληνες που τυχάνει να έχουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους εκεί. Δύο άγνωστοι λοιπόν επέβαιναν σε μια μοτοσυκλέτα, πέταξαν τα ξημερώματα χειροβοβίδα στο κατάστημα χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ήταν λοιπόν μια προειδοποίηση κατά κάποιο τρόπο. Το ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι πρόκειται για το ίδιο κατάστημα που είχε δεχτεί επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Οι αρχές εξετάζουν πλέον εάν πίσω από τις δύο επιθέσεις κρύβεται εκβιασμός. Δηλαδή αυτό εμένα με ξεπερνάει λίγο. Πλέον το εξετάζουν αυτό. Ναι, η μία φορά δεν ήταν αρκετή, ήταν τυχαίο γεγονός, τα παιδεία παίζει. Πέταξαν μία χειροβοβίδα, βρε παιδάκι, την είχαν εκεί περίσσεμα, την πέταξαν κάπου. Τώρα στη δεύτερη που είναι στο ίδιο μαγαζί, σκέφτηκα, βρε εσείς, λέτε να είναι εκβιασμός. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, χειροβοβίδα πέταξαν, χειροβοβίδα. Δεν πέταξαν πετρούλα, ούτε φούσκα γεμάτη νερό. Χειροβομβίδα πέταξαν τη μία φορά, χειροβομβίδα και τη δεύτερη φορά. Βρε, λέτε να είναι εκβιασμός. Λέτε να είναι εκβιασμός. Η γελιότητα στα ύψη και στην τιμητική της. Η γελιότητα. Και πάμε τώρα στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Μαρία Καριστιανού δηλώνει ότι δεν φοβάται την πολιτική κριτική και ζητάει να κριθεί για τις θέσεις και το πολιτικό της πρόγραμμα. Κυρία Καριστιανού, δεν έχετε πολιτικό πρόγραμμα. Συγγνώμη, συγχωρέστε με, αλλά δεν έχετε. Δηλαδή, αν αυτό θεωρείτε εσείς ότι είναι πολιτικό πρόγραμμα, τότε ζήτω που βουλιάξαμε. Ζήτω που καήκαμε. Ζήτω. Δεν έχετε πρόγραμμα. Και θα δείτε ότι τα ποσοστά σας δεν είναι αυτά που νομίζετε ότι θα είναι. Μιλήσατε για κυβέρνηση. Έχετε θράσος, κυρία Καριστιανού, τελικά. Μιλήσατε ότι θέλετε να πάρετε την κυβέρνηση από το χθες το σήμερα.
Δηλαδή κατεβαίνω εγώ αύριο και επικαλούμε ένα πρόβλημα ή ένα θέμα ή κάτι πολύ σοβαρό όπως είναι ο χαμός 57 ψυχών, και το βάζω σαν μοντέλο. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Ναι, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να το κάνετε αυτό που κάνετε τώρα, σωστά? Μην μου πείτε ότι δεν το εκμεταλλευτήκατε. Έστω και άθελα το εκμεταλλεύεστε. Έστω και άθελα το εκμεταλλεύεστε. Μην λέμε λοιπόν πράγματα που δεν ισχύουν. Κατεβαίνω λοιπόν εγώ αύριο και έχω κι εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς κάτι που το εκμεταλλεύομαι με κάθε τρόπο ή ακόμα και άθελά μου. Χωρίς λοιπόν τίποτα να έχω παρελθόν στην πολιτική, λέω ότι θα πάρω την κυβέρνηση. Πώς θα την πάρεις την κυβέρνηση, κυρία Κριστίνου? Πώς θα την πάρεις? Με την κυρία Γρατσία? Πώς θα την πάρεις? Δεν έχουμε δει στελέχη καινούργια. Πείτε μας τα στελέχη σας. Ποια είναι τα στελέχη σας? Θα μου πείτε, έχω στελέχη. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι έχει. Ότι έχετε. Πόσο ικανά είναι και πόσο πείρα έχουν αυτά. Μη μου λέτε όμως ότι ξέρετε κάτι. Δεν ισχύει αυτό το που λέτε. Εμείς δεν θέλουμε με πείρα, θέλουμε ανθρώπους με ψυχή. Δεν ισχύει αυτό που λέτε εσείς. Διότι αν δεν υπάρχει γνώση, γνώση αν δεν υπάρχει, γνώση έστω και από κάποια στελέχη, δεν σας λέω εσείς να έχετε γνώση, αλλά γνώση από κάποια στελέχη. Ποια είναι τα στελέχη σας? Πού θα πάει αυτή η πατρίδα, η έρμη πατρίδα, με τα πειράματα, όλα αυτά τα πειράματα? Πού θα πάει αυτή η έρμη πατρίδα? Για πείτε μου. Εδώ βρίσκεις κανείς την ουσία ή χάνει την ουσία τελικά? Πού τη βρίσκει την ουσία? Σε τέτοιου είδους πειραματισμούς ή μήπως χάνει την ουσία σε τέτοιου είδους πειραματισμούς? Κυρία Καριστιανού, πείτε μου, αν αμφιβάλλετε σε αυτό που θα σας πω, ότι έχετε μετατρέψει την κοινωνική δράση και την έχετε μετατρέψει με τέτοιο τρόπο πολιτικά γύρω από τα Τέμπη. Δεν το έχετε κάνει? Το έχετε κάνει. Αυτή ήταν η αφορμή που κάνατε το κόμμα. Λοιπόν, μην λέτε ότι δεν το εκμεταλλεύεστε, γιατί το άκουσα και αυτό πρόσφατα από εσάς. Κατά την άποψή μου, το ζητούμενο δεν είναι, κυρία Καρισιανού, η προσωποποίηση της αντιπαράθεσης, ούτε η άκρητη αποδοχή οποιαδήποτε πολιτικής καταγγελίας. Το ζητούμενο είναι να απαντήσεις στις καταγγελίες με στοιχεία και επιχειρήματα και θεσμική διαδικασία. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Ιδιαίτερα όταν η ίδια η κυρία Καρισιανού, φίλες και φίλοι, αφισβητεί δημόσια τον τρόπο λειτουργίας θεσμών. Δεν μπορείς να αφισβητείς τον τρόπο λειτουργίας θεσμών και την ίδια στιγμή εκείνη να περιμένεις από τους θεσμούς αυτούς τη δικαίωση. Η κοινωνία δεν χρειάζεται ούτε προσωπικές επιθέσεις, βεβαίως, ούτε πολιτική ασυλία, βεβαίως. Χρειάζεται καθαρές θέσεις, ξεκάθαρες θέσεις, λογοδοσία από όλους και σε όλους και τελικά η πιο ουσιαστική απάντηση στην πολιτική αντιπαράθεση είναι μία. Και αυτή είναι να κρίνεται ο καθένας για όσα λέει, όσα προτείνει και όσα μπορεί να αποδείξει. Γιατί μπορεί να προτείνεις πολλά και τελικά να μην είσαι ικανός να κάνεις ούτε τα μισά από αυτά που προτείνεις. Συνεπώς, είσαι ένας άνθρωπος χωρίς φερεγγιότητα.

0: για τα Τέμπη και για το συγκεκριμένο βούλευμα που πριν λίγες μέρες γνωστοποιήθηκε. Θα μιλήσω με τον κύριο Χριστό τον Μάρκο σε πολύ λίγο. Σε λιγότερα από 5 με 10 λεπτά θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αμέσως μετά θα ακούσετε και μία συνέντευξη που λέει πάρα πολλά και που θα το κρατήσω σαν έκπληξη. Μπαίνουμε σιγά σιγά επίσημα, όχι επίσημα, έχουμε μπει επίσημα, αλλά μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών, η οποία τελική ευθεία δυστυχώς ή ευτυχώς θα έχει πολλούς μήνες μπροστά, διότι οι εκλογές είναι μια κουβέντα τελικά. Το θέμα είναι τι θα προσφέρουν ξανά μανά αυτές οι εκλογές, αν τα αποτελέσματα είναι αυτά τα γνωστά που ξέρουμε. Ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Δεν είναι μια τυπική διπλωματική επίσκεψη, αλλά πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται σε έντονη κινητικότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς συνδέονται ταυτόχρονα το Αιγαίο, η Κύπρο, η Λιβύη, η Μέση Ανατολή και η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Ιδιαίτερη σημασία έχει το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, που έχει εξελιχθεί σε δοκιμασία για τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις θαλάσσιες ζώνες. Την ίδια ώρα η Τουρκία επαναφέρει ζητήματα που η Αθήνα απορρίπτει, γεγονός που δείχνει ότι η περίοδος της σχετικής ηρεμίας στο Αιγαίο παραμένει εντελώς εύθραστη. Η αμερικανική πλευρά ενδιαφέρεται για την σταθερότητα της περιοχής, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι τι συγκεκριμένη στήριξη θα προσφέρει στην Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, δεδομένου ότι ακούσαμε πρόσφατα ότι από την κυρία Κίμπερλιν ότι όποιος δεν πηγαίνει με τα νερά μας αλλάζει ή τον αλλάζουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη του Έλληνα. Και δεν ξέρω ειλικρινά εάν αυτά τα παιχνιδάκια που γίνονται κατά καιρούς και που ο Έλληνας τζιμπάει και λέει «Α, ο Τραμπ, ο καλύτερος, ο Μπάιντεν, ο χειρότερος, ο Πούτιν, ο καλύτερος, ο Ζελένσκι, ο χειρότερος» και πάει λέγοντας. Ο Νετανιάχου, με εμάς, έτσι, αλλιώς. Αυτά τα παιχνίδια, δυστυχώς ή ευτυχώς, δείχνουν κατά καιρούς ότι τελικά αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός είναι μια απέραντη κοροϊδία. Μια απέραντη κοροϊδία που δυστυχώς δεν έχει καταλάβει. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το να με κοροϊδεύει κάποιος και να το καταλαβαίνω και να το ανέχομαι είναι γιατί έχω συμφέροντα. Το να με κοροϊδεύει κάποιος όμως, να μην το καταλαβαίνω και να πιστεύω κιόλας ότι αυτό που κάνει είναι για το καλό μου, αυτό είναι πραγματικά οδυνηρό για ένα ελληνικό λαό. Για ένα λαό γενικότερα, αλλά για τον ελληνικό λαό τρεις χειρότερα. Γιατί? Γιατί ο ελληνικός λαός έδωσε μόνο. Δεν πήρε από κανένα. Ο Έλληνας μόνο έδωσε. Δεν πήρε από κανένα. Σε επίπεδο θέλετε έκτασης, σε επίπεδο θέλετε κυριαρχικών δικαιωμάτων, ποτέ δεν πολεμήσαμε κάποιον για να του πάρουμε τη γη. Αντιθέτως, όλοι μας έχουν πολεμήσει για να μας πάρουν τη γη. Και το έχουν καταφέρει. Και το έχουν καταφέρει, φίλες και φίλοι. Κωνσταντινούπολη, πού ήταν, τι ήταν, δεν ήταν Ελλάδα? Τι ήταν η Κωνσταντινούπολη? Και όχι μόνο. Η βόρεια πλευρά της Αφρικής δεν ήταν Ελλάδα, Αλέξανδρος και τα λοιπά. Μόνο αυτά. Τα χάσαμε όλα. Τα χάσαμε. Λίγο, τα χάναμε όλα. Και μείναμε αυτό που είμαστε. Και αυτό που είμαστε προσπαθούν τώρα να το πάρουν. Η πλευρά της Τουρκίας στο Αιγαίο, με ό,τι συνεπάγεται, γιατί το Αιγαίο έχει και νησιά, και πάει λέγοντας. Δεν διεκδικήσαμε ποτέ από κανένα να πάρουμε δικιά του περιουσία. Όλοι διεκδίκησαν όμως από εμάς να πάρουν τη δικιά μας περιουσία, τη δική μας γη, τη δική μας πατρίδα. Και παρόλα αυτά έχουμε και κάτι, να μην πω τσαρλατάνους, απατεώνες πολιτικούς που συνενούν σε αυτό, δήθε μου τάχα ότι υποστηρίζουν την Ελλάδα. Σας θυμίζω, για χάρη της ειρήνης θα αλλάξουν και τα σύνορα. Μπενάκι προς παπούλια. Το είπε ή δεν το είπε? Εγώ το είπα. Για χάρη της ειρήνης. Να πάει στο διάολο η ειρήνη δηλαδή. Στο φινάλε. Αν είναι να χάσω το μισό μου σπίτι για να μην μιλήσω, είναι σαν να μου λένε κάτσε στα τέσσερα και μην μιλάς. Για χάρη της ειρήνης. Για χάρη της ειρήνης. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι. Ένα θέμα το οποίο σε προσωπικό επίπεδο εμένα πάλι με έβγαλε εκτός αυτού. Ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο Γονίδης, πήγε ο κύριος Κασιδιάρης να γιορτάσει την αποφυλάκησή του. Ο άνθρωπος, ο τραγουδιστής, ο Γονίδης, του είπε ευχαριστώ που ήρθες εδώ να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου και με επίλεξες, με επέλεξες. Και βγαίνουν στο διαδίκτυο κάποιοι και βρίζουν το Γονίδη. Γιατί ρε μάγκες? Δεν κατάλαβα. Επειδή δηλαδή ο Γονίδης φέρθηκε ανθρώπινα και έκφρασε το θαυμασμό του, θα πρέπει να τον κρίνετε αρνητικά? Μα τέτοιος λαός είστε μωρέ. Δηλαδή πετάτε όλη την ποιότητα, το εύρος δυνατοτήτων της φωνής του. Γιατί επιλέγει να, είναι, να λέει ο φίλος μου ο Κασιδιάρης? Είναι κακό αυτό? Αυτό είναι κακό δηλαδή? Έχει κάνει κάτι που έχει πλήξει τη δημοκρατία ο Κασιδιάρης? Έχει κάνει κάτι για το οποίο θα πρέπει κάποιοι να έχουν τόσο μεγάλη εμπάθεια? Εάν συγκρίνεις αυτά που σου έχει κάνει ο Μητσοτάκης, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, βάλ τα όλα σε μια ζυγαριά και βάλε τα άλλα από την άλλη και πες μου ποιος σου έχει κάνει πιο μεγάλο κακό. Δεν με ξέρετε καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν με ξέρετε. Δεν υποστηρίζω τον Κασιδιάρη και δεν ψηφίζω Κασιδιάρη. Ξέρετε πολύ καλά, σας έχω πει που ανήκω. Δεν έχω πάρει και κανένα με το Στεφάνι όμως. Κανένα με το Στεφάνι. Αλλά το δίκιο θα είναι δίκιο. Και όποιος δεν θέλει να ακούσει το δίκιο, τότε έχει πρόβλημα με την αλήθεια. Αυτό που θα κρατήσω και που θα σας πω τώρα είναι το εξής. Βάλτε Μητσοτάκη, Παπανδρέου, Γιώργο, Τσίπρα, βάλτε όλα αυτά σε μία πλευρά. Και λέω όλα αυτά και όχι όλους αυτούς, γιατί για μένα είναι πράγματα αυτοί. Βάλτε σε μία πλευρά. Βάλε τώρα και από την άλλη τον Κασιδιάρη. Ποιος σου έχει κάνει Έλληνα πιο μεγάλο κακό, ο Κασιδιάρης ή όλοι αυτοί? Αφού θέλεις να συγκρίνεις, γιατί το θέμα είναι η σύγκρισή σου. Το θέμα σου είναι να συγκρίνεις. Βάλτα λοιπόν κάτω και παίρνει ποιος σου έχει κάνει πιο μεγάλο κακό. Το τελευταίο κακό ποιο είναι που σου έχουν κάνει? Το τάδε. Από πού προήλθε? Από αυτούς. Βάλτα κάτω. Βάλτα κάτω να δεις πόσες φορές σε κοροϊδέψαν όλοι αυτοί. Σε κοροϊδέψαν. Σου πήραν την περιουσία σου. Ναι, την περιουσία σου πήραν. Πώς την πήραν την περιουσία σου? Όταν πληρώνεις μωρέ ένφια. Όταν πληρώνεις μωρέ τις περιουσίες σου, τις ίδιες τις περιουσίες σου ενίκιο, και τα παίρνει το κράτος, δεν σου παίρνει την περιουσία σου. Ποιος τα έδωσε μωρέ τα σπίτια και τα χωράφια που έχεις? Ποιος σου τα έδωσε? Αυτοί σου τα δώσανε. Μήπως σηκώθηκες ένα πρωί και άκουσες ότι η κυβέρνηση δίνει του Νίκου, του Κυριακάκη 10 στρέμματα χωράφι στη Μεσαρά, ελιές που ποτίζονται? Σου τα είπε ποτέ κανείς αυτό? Εκτός τη Χούντα. Εκτός αυτοί που έδωσαν. Άσα τους αυτούς. Εγώ σου λέω για αυτούς που κυβερνούν τα τελευταία χρόνια. Σου έδωσε ποτέ κάποιος τίποτα? Σου τα παίρνουνε μωρέ. Σου παίρνουνε την εφορία από τους φόρους. Τώρα προσπαθούν να σου φέρουν μετανάστες στον τόπο σου δίπλα. Και αύριο θα τους κάνουνε κάτοικους στα χωριά που προσπαθούν να μην χτίζονται κάτω από 2.000 κάτοικοι. Γιατί θα τα δώσουν τα σπίτια σε αυτούς αύριο. Και θα γίνει ο επικισμός όμορφα και ωραία. Σου παίρνουν μωρέ τα σπίτια σου, σου παίρνουν. Ποιος μωρέ σου φταίει? Ο άλλος? Ο ένας? Ο Φωνιάς, έτσι τον λέτε, Φωνιά? Δεν έκαμε φωνικό? Εγώ δεν είδα φωνικό. Και θεωρώ πως ήταν και φυλακή άδικα. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Ποιος το κάνει αυτό? Κανείς. Το κάνουν αυτοί. Ήρεμα, ωραία. Ε, αυξήθηκε το υγραέριο και δεν θα ζεσταθείς αυτό το χειμώνα? Αυξήθηκε το πετρέλαιο, ναι. Γιατί δεν αυξήθηκε και το μηνιατικό σου? Το μηνιατικό σου. Πώς αυξάνονται? Όλα αυξάνονται, αλλά το μηνιατικό σου δεν αυξάνεται. Όλα αυξηθήκανε. Αύξηση εδώ, αύξηση εδώ, αύξηση εκεί, αύξηση παραπέρα, στο μηνιάτικο, όχι. Και πώς θα φτάσει, αφού αυξάνονται όλα? Το μηνιάτικο, όχι. Πού θα φτάσει το μηνιάτικο? Μα μέχρι 15 του μήνα έχουμε. Καλά κάνεις. Και πολλά έχεις. Μέχρι 5 του μήνα έπρεπε να έχεις. Μέχρι 5 του μήνα, αφού δεν βάζεις μυαλό. Μέχρι 5. Για πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Νίκο, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ο Παναγιώτης ο Αθανασάκος είμαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μου, καλά είμαι.
1: Είναι κατάλληλη στιγμή να...
0: Παναγιώτη μου, πάντα είναι κατάλληλη για τους ακροατές. Πες μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καταρχάς, εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους, στους ακροατές, στα παιδιά στο chat. Με υγεία πάνω απ' όλα. Μόνο με υγεία, Νίκο, τίποτα άλλο.
0: Επίσης.
1: Με την εμπειρία που πέρασα με τον αδερφό μου, είδανε πολλά τα μάτια μου. Το λέω δηλαδή και το εύχομαι με την καρδιά μου αυτό.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, ήθελα από προχτές να σε πάρω ένα τηλέφωνο. Ήμουνα στην εκπομπή. Κάτι μεσολάβησε και βγήκα. 5 λεπτούλια θέλω να σου πω δύο πραγματάκια. Λοιπόν, καταρχάς εύχομαι στην Κρήτη σε όλους τους πληγέντες να μπορέσουν και να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Είμαι παθών από πλημμύρα στο παρελθόν και μπορώ να καταλάβω. Εύχομαι στους ανθρώπους ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, για το θέμα των δομών, με δύο κουβέντες. Νίκο, μην αφήσετε να γίνουν οι δομές στην Κρήτη. Ανασυντάξτε τις δυνάμεις σας, έχετε τη δύναμη να το κάνετε. Λοιπόν, μην το αφήσετε να συμβεί αυτό.
0: Σωστά το λες, αλλά... Σωστά το λες.
1: Κοίταξε να δεις. Άκουσα τον κύριο Νατσιό προχθές ένα ηχητικό που είχες και μ' άρεσε η τοποθέτησή του για το θέμα των δομών στην Κρήτη. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής τώρα. Να πάμε 13-14 χρόνια πίσω και να θυμηθούμε πώς είχε θίξει ο Ηλίας ο Κασιδιάρης πρώτος τότε για τα κλειστά σύνορα και το πρόβλημα που θα έχουμε στην πορεία με το μεταναστευτικό και πολλά άλλα. Και τότε τον εχλέβαζαν, αν θυμάσαι καλά.
0: Έτσι. Πάντα τον εχλέβαζαν.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά, παιδιά. Ναι. Στην τελευταία συνέντευξη που είχες με τον Ηλία, και αν θέλεις αργότερα και έχεις χρόνο, βάλε το ηχητικό να παίξει για να ακούσει ο κόσμος τι σου είπε περί δομών στην Κρήτη και πόσα χρήματα θα πάρθουν κάτω από το τραπέζι από όλη αυτή την ιστορία.
0: Κάνετε υπομονή για να τα ακούσετε εκ νέου, αλλά κάντε λοιπόν, λίγο υπομονή.
1: Τώρα, πάει αυτό, πάμε παρακάτω. Το Σαββάτο που πέρασε κατέβηκα στη συγκέντρωση που είχε ο Ηλίας στα γραφεία του εκεί στη Βερατζέρου. Εντάξει, ο κόσμος έδειξε μια μεγάλη αγάπη, ένα πάθος. Προσπάθησα και τον πλησίασα και είχα μια πολύ σύντομη κουβέντα μαζί του, γιατί γινότανε χαμός. Πραγματικά γινότανε χαμός. Όλοι θέλανε να πάνε δίπλα του, να φωτογραφηθούν, να του μιλήσουν. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του. Όσο για αυτό που σου είχα ζητήσει, ορμόμενος από τις δηλώσεις του Μιχαλολιάκου και σε είδα ότι είχες έδειξες μια απαγοήτευση για αυτά που ακούστηκε.
0: Αλήθεια είναι?
1: Ναι, εντάξει, το πιστεύω. Κοίταξε να δεις, πιστεύω ο Ηλίας έχει απαντήσει για πολλά πράγματα και θα απαντήσει για πολλά ακόμα, έτσι, σε κατηγορίες. Και έτσι να είναι τα πράγματα.
0: Θέλεις να σου πω κάτι για να σε καλύψω? Απογοητεύτηκα, αλήθεια είναι. Αλλά απογοητεύτηκα πιο πολύ τώρα από την πλευρά της προβολής του κυρίου Μιχαλολιάκου.
1: Το πήρες από το στόμα μου.
0: Άκουσέ με τώρα να δεις.
1: Το θεωρώ ανέντιμο.
0: Άκουσέ με τώρα να δεις για κάτι συγκεκριμένο. Και ξέρω από πού προέρχεται αυτό. Ξέρω από πού προέρχεται αυτό και θα δεις σύντομα ότι θα διακοπούν και πολλές συνεργασίες δικές μου. Θα το δεις. Θα το δεις. Γιατί εγώ δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου. Λοιπόν.
1: Το ξέρω, βλέπω, και θέλω να το πιστεύω αυτό, όπως είμαι και εγώ ανοιχτός με σένα.
0: Βλέπω,
1: και
0: βλέπω κάτι προφίλ που προβάλλουν τη συνέντευξη του Μιχαλολιάκου που έχουν 200 εγγεγραμμένους και 15 βίντεο, που σημαίνει ότι έγιναν τώρα τα προφίλ και έγιναν τα προφίλ αυτά για να προβάλλουν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μ' αρέσει αυτό πάλι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ προσωπικά το θεωρώ ανέντιμο και έτσι να έχουν τα πράγματα.
0: Σου το λέω, σου λέω, παιδί μου.
1: Συγγνώμη λίγο. την παρούσα περίοδο να βγει και να κάνει αυτές τις δηλώσεις στο Focus, και για να μην παρεξηγέμε, δεν έχω τίποτα προσωπικά ούτε με το Focus ούτε με το Σερέτη. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος πυροβολείται πολύ πισόπλατα τώρα τελευταία και θα γυρίσει μπούμεραν σε πολλούς, Νίκο. Δεν ενοχλεί κανέναν.
0: Εγώ θέλω να γυρίσει, να γυρίσει μπούμεραγκ σε πολλούς με αποδείξεις όμως.
1: Είχα ζητήσει να τον βγάλει στην εκπομπή σου. Προσπάθησε, το πιστεύω θα το κάνει.
0: Τότε δεν σου λέω τίποτα. Δεν σου λέω, τίποτα τώρα.
1: Και θέλω από σένα να του κάνεις ερωτήσεις για τα πάντα. Για τα πάντα. Να έχουμε τις απαντήσεις του Ηλία. Έτσι, γιατί τον πυροβολούν πολύ, δεν είναι ο Ηλίας μπροστά και δεν ξέρω ποιος θα έχει τα κότσια να αντιπαρατεθεί στα ίσια μαζί του.
0: Okay.
1: Λοιπόν, λίγο από αυτά, μην σε καθυστερώ, άλλο σε ευχαριστώ.
0: Το μήνυμα το πήρα. Να σε καλά, αδερφέ, να σε
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια.
0: Να σε καλά. Για,
1: για. Για χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε μουσική και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με ένα τηλέφωνο που θα είναι μια συζήτηση πάρα πολύ ουσιαστική και χρήσιμη.

0: καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση. Flash Κρήτης 95,8.
1: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μετά τα διαφημιστικά σας είπαμε θα έχουμε τον φίλο πια πολύ καλό, το Μάρκο το Χρυσό, ο οποίος έχει δώσει το δικό του αγώνα και ξέρω πολύ, πολύ καλά τι σας λέω. Καλημέρα Μάρκο.
4: Καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Καλημέρα. Να είσαι καλά και ευχαριστώ και εγώ που δέχτηκες να μιλήσεις. Δεν μου λες, υπάρχει ένα βούλευμα και να μπούμε κατευθείαν στο Zoom γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Τι
4: ναι,
3: βούλευμα
4: βέβαια.
3: Είναι, τι ακριβώς λέει, τι συμβαίνει ακριβώς.
4: Λοιπόν, υπάρχει ένα βούλευμα για το άρθρο 86.
3: Ναι.
4: Αναφορικά σε ειδικό δικαστήριο πλέον.
3: Ναι.
4: Για τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κάποιους άλλους.
3: Μα, για πλημέλημα.
4: Αναφορικά στο θέμα των τεμπών.
3: Για πλημέλημα.
4: Δυστυχώς είναι πλημελήματα.
3: Ναι.
4: Δυστυχώς κατ' εμέ.
3: Γιατί ακούω, ξέρεις γιατί στο πακέτο το υπογράμμισα. Ακούω πολλούς και λένε, α, θα πάει σε ειδικό δικαστήριο, μπράβο, ναι, αλλά θα πάει για πλημέλημα, παιδιά. Αν αναβαθμιστεί αυτό, αλλάζει.
4: Το πλημέλημα, να σας πω, με τις λίγες γνώσεις που έχω.
3: Ναι.
4: Είναι μέγιστο 2 χρόνια με αναστολή.
3: Που σημαίνει τι, που σημαίνει τι αυτό.
4: Κατ' εμέ για 57 θανόντες. Τίποτα.
3: Ενάτο.
4: Τίποτα.
3: Ενάτο. Αρχίζουν και λένε θα πάει σε ειδικό δικαστήριο και... Ναι βρε παιδιά, θα πάει σε ειδικό δικαστήριο και θα περάσει απ' έξω, δεν θα μπει μέσα.
4: Συν του ότι αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Και το είπε και κάποιος γονέας. Θυμάμαι προχθές τις δηλώσεις.
3: Αυτό υπάρχει περίπτωση να αναβαθμιστεί. Το πλημέλημα και
4: το
3: να γίνει.
4: Όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά θυμάμαι κάποιον γονέα προχθές τον άκουγα. Δεν έχει σημασία τώρα ποιος είναι και τι.
3: Ναι.
4: Μπορεί ο καθένας που θέλει να τα βρει όλα στο διαδίκτυο.
3: Ναι.
4: Ότι κυνηγάμε τη μαρίδα.
3: Mm-hmm. Και αφήσαμε
4: και αφήνουμε
3: τον
4: τα σκυλόψαρα, ας πούμε.
3: Αφήσαμε τον Καρχαρία, ναι.
4: Έτσι. Πάντως είναι πάρα πολύ θετικό, δηλαδή εγώ έτσι για να το διασκεδάσω και λίγο, αν κάποιος μπορεί να διασκεδάσει όλη την κατάσταση, καθυστέρησα λίγο να απαντήσω στο τηλέφωνό σας γιατί προσπαθούσα να ξεσκαφτώ από τα μπάζα που μας είπαν κάποιοι ότι είμαστε για τα μπάζα και τώρα βγαίνει βούλευμα ότι κάποιοι αλλοιώσαν τον τόπο του εγκλήματος. Αυτό που γκρινιάζαμε εμείς και φωνάζαμε εμείς από την πρώτη μέρα. Και μετά βγήκαν και μας είπαν ότι όσοι μιλάνε για μπάζα, είναι για τα μπάζα.
3: Μα δεν μας είπαν μόνο για τα μπάζα, εδώ μας είπαν και για κακομύριδες.
4: Εγώ σας λέω για το συγκεκριμένο.
3: Ναι, έχουν πει πολλά, έχουν πει πολλά. Πρόσφατα βγήκε ένα ωραίο άρθρο στην Prime News που λέει 7,5 χρόνια, 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία με όλες τις ατάκες που προσβάλλουν ακόμα και τους ψηφοφόρους. Και έχουμε μέσα όλα τα πάντα που έχουν πει. Τα πάντα όμως. Τα πάντα. Είμαστε για τα μπάζα, ο Τζάμπας πέθανε. Πολλά, πολλά, πολλά. Πολλά.
4: Εγώ οφείλω να σας πω, κύριε Κυριακάκη, ως εν ενεργεία δικαστικός πραγματογνώμονας, έχω εμπιστοσύνη στη δικαστική εξουσία. Mm-hmm. Και στους ανακριτές και στους εισαγγελείς και στα δικαστήρια.
3: Και πολύ καλά κάνετε.
4: Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να παραδώσω τα διαπιστευτήριά μου.
3: Ακριβώς.
4: Να σας το πω, δεν ξέρω αν είναι κατανοητό από όλους αυτό.
3: Ακριβώς.
4: Έχω εμπιστοσύνη λοιπόν.
3: Mm-hmm.
4: Βλέπω ότι γίνονται κάποιες ενέργειες.
3: Mm.
4: Οφείλω να σας πω ότι το βούλευμα δεν είναι ακριβώς όπως θα το ήθελα εγώ προσωπικά, θα μου πείτε ποιος είμαι εγώ, αλλά περιγράφει κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα περιγράφει λίγο διαφορετικά. Πάντως φανταστείτε, όταν μας λέγανε εξ αρχής, επειδή το έχετε παρακολουθήσει το θέμα και εκτιμώ και οι ακροατές σας που το κοινό σας είναι νοήμων κλπ. Μας λέγανε ότι δεν υπήρχε, ας πω, μπάζωμα, το λένε αυτοί, εγώ το ονομάζω ξεμπάζωμα πρώτα και μετά μπάζωμα, ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά, καλή ώρα όπως συνέβαινε και σε παλαιότερη εποχή με κάποια άλλα σκευάσματα.
3: Ναι, τα εμβόλια.
4: Έτσι, σκευάσματα είναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι εμβόλια, δεν είμαι ιατρός.
3: Σωστά το λέτε, σωστά το λέτε.
4: Γι' αυτό λέω σκευάσματα. Αλλά πλέον ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στέλνει στο ειδικό δικαστήριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι, και δεν μπορώ να προδικάσω και δικαστικές αποφάσεις. Αλλά για να γίνει αυτή η κίνηση, καταλαβαίνετε ότι κάπου εμείς εξ αρχής που γκρινιάζαμε, και αν θέλετε που γκρινιάζαμε είναι πολύ ελαφρύς όρος, γκαρίζαμε και κοντέψαμε να βγάλουμε τα πνευμόνια μας, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Κακώς οφείλω να πω, το βούλευμα κυκλοφόρησε, έτσι, αλλά ξέρετε ότι όταν κάτι είναι εμπιστευτικό στην Ελλάδα κυκλοφορεί πιο γρήγορα από το ηλεκτρικό ρεύμα, να μην πω τίποτα άλλο,
3: από την ταχύτητα φωτός. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, ήθελα λίγο να πούμε κάποια πράγματα για να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Τι περιγράφει αυτό το βούλευμα, και εγώ ενημερώθηκα και από τους δικηγόρους και λοιπά. Δεν θα σας πω κάτι, γιατί κανονικά το βούλευμα είναι εμπιστευτικό, έτσι το καταλαβαίνετε. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο από ό,τι έχουν πει συνάδελφοί σας.
3: Ναι.
4: Μπορούμε όμως να το αναλύσουμε. Αυτά που έχουν υποθεί. Έτσι, το βούλευμα μέσα, αυτό ήθελα να ξεκινήσω.
3: Ναι.
4: Ότι αναφέρεται σε ισχυρή ανάφλεξη. Δέχεται ότι έχουμε 57 ανθρώπους νεκρούς, δέχεται ότι έχουμε 32 τραυματίες και άλλους με μικρότερα τραύματα.
3: Ναι.
4: Αλλά αναφέρει, έτσι, ισχυρή ανάφλεξη και πυρκαγιά. Αυτό είναι ίσως μία από τις ελάχιστες φορές που αναφέρεται κάτι τέτοιο. Είναι, για
3: αυτό,
4: μας
3: τι
4: είναι...
3: αυτό τι αποδεικνύει για εσάς?
4: Αυτό αποδεικνύει ότι υπήρξε φωτιά, δεν γράφει πυρόσφαιρα.
3: Συγγνώμη, θα μπορούσα δηλαδή να πούνε ότι δεν υπήρξε φωτιά, αφού κάπνιζε 5 μέρες εκεί. Πώς ήταν, τι ήταν ο καπνός?
4: Ναι, προσέξτε με όμως και όταν διαβάζουμε δικαστικά γενικά.
3: Αφού κάπνιζαν και τα χώματα, κάπνιζαν εκεί πέρα.
4: Πρέπει να προσέχουμε λίγο την ορολογία μας.
3: Ναι, ωραία.
4: Εδώ λέει, έτσι, ισχυρή ανάφλεξη σε συνδυασμό με προκληθήσεις ηλεκτρικές εκενώσεις.
3: Ωραία, η ανάφλεξη τι πάνε πει?
4: Ανάφλεξη σημαίνει ότι κάτι υπήρχε
3: που πήρε φωτιά.
4: Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία των χημικών, των υδρογόνων ανθράκων ή των ελαιών σιλικών. Κάτι υπήρχε το οποίο προκάλεσε ισχυρή, προσέξτε με, ισχυρή φωτιά Δεν μιλάμε για μια φωτιά τζακιού. Έτσι.
3: Ακριβώς.
4: Από την οποία κάηκαν κάποιοι άνθρωποι. Μην ξεχνάμε και το έχουμε ξαναπεί ότι το ίδιο το δικαστήριο δέχτηκε ότι 28 άνθρωποι κάηκαν ουσιαστικά ζωντανοί.
3: Μάλιστα.
4: Εκ των οποίων τους 27
3: επομένως,
4: τους έχουμε...
3: Επομένως, να ανοίξω μια παρένθεση. Επομένως θα μπορούσαν να ζουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τραυματίες, να ζουν όμως.
4: Θα μπορούν, είναι πιθανό, δεν μπορώ να σας το βεβαιώσω, καταλαβαίνετε ότι
3: θα μπορούσε, λέμε, θα μπορούσε, πιθανότητα, θα μπορούσε,
4: θα μπορούσαν,
3: ναι.
4: Βεβαίως. Θα μπορούσαν βεβαίως. Δηλαδή, έχω, από αυτά που
3: επομένως,
4: ξέρω,
3: δεν σκοτώθηκαν 57, κάηκαν 28 και οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν.
4: Από αυτό που ξέρω,

0: σαν να έχουν επιβιώσει αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Επίσης, έχετε δει στο ενδιάμεσο πάρα πολλά περιστατικά συγκρούσεων τρένων.
1: Ναι, που δεν έχουν
0: τα φωτιά. Πού είδατε τέτοιες φωτιές?
1: Πριν 8 μήνες είδαμε μια παρόμοια σύγκρουση.
0: Έτσι. Ναι, σας λέω. Είδατε τέτοια φωτιά πουθενά? Όχι. Και θέλετε να σας πω και κάτι? Πραγματικά, δύο πράγματα τα οποία είναι σχόλια. Την επομένη ημέρα, αν θυμάστε, ή τη μεθεπομένη, πήγανε στον τόπο του δυστυχήματος πολιτικοί αρχηγοί, μέχρι και η πρόεδρος Δημοκρατίας πήγε.
1: Ναι, με λουλουδάκια.
0: Δεν βλέπανε την αλλίωση του χώρου που είχαμε ξεκαφείς, που είχαμε 1002. Αν βέβαια κάποιος σου το πει, θα πούνε ότι εμείς δεν ξέρουμε τι θα πει αλλίωση του τόπου, δεν είναι η ειδικότητά μας κλπ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλά το αναφέρω κι αυτό. Παράδειγμα όμως. Επίσης μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Καλά. Οδηγάω με το αυτοκίνητό μου στον δρόμο και πέφτω σε μια λακκούβα και μου στραβώνει ζάντα. Δεν στρέφομαι εναντίον του Δήμου.
1: Δήμου, περιφέρειας. Ναι.
0: Λέω, παιδιά, που στράβω στη ζάντα. Θέλω αποζημίωση για τη ζάντα μου. Εδώ έχουν δεχτεί, ας πούμε, ο ειδικός εφετής ανακριτής έχει δεχτεί ότι ήταν τα έλαια σιλικόνης. Καλός ή κακός δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να εξετάσουμε αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που δέχτηκε ότι τα έλαια σιλικόνης το προκάλεσαν αυτό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κατηγορία απέναντι στη Siemens, ας πούμε, και στην Bayer? Siemens που είχε τους μετασχηματιστές, η Bayer που ήταν ο παραγωγός των ελαίων σιλικόνης. Δεν εξετάζω το αν έπρεπε να βγει απόφαση καταδικαστική, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο στη δικογραφία όταν έχουμε 57 νεκρούς, από τους οποίους οι 28 κάηκαν ουσιαστικά ζωντανοί. Και αυτά τα έχουμε αποδείξει, το 28 το έχουμε αποδείξει και το έχει αποδεχθεί το δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Και όταν λέω, εδώ θέλω να κάνω το εξής. Το έχουμε αποδείξει ως μια ομάδα 4 ατόμων που είμαστε και χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα τους ανθρώπους αυτούς και συνεργάζομαι μαζί με τον κύριο Κοκοτσάκη, τον κύριο Καράσκο, τον κύριο Παπαδάκη.
1: Για να πάμε τώρα ξανά. Να πάμε τώρα, το ξέρω πολύ καλά και δεν σε διακόπτω, γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά που λες είναι η απάντηση της επόμενης ερώτησης μου. Επομένως, ξέρω πολύ καλά ότι αυτά που θα πεις θα καλύψουν την εκπομπή μου και αυτά που ήθελα να μάθω. Θέλω όμως να πάμε λίγο ξανά στο βούλευμα. Στην ουσία λοιπόν το βούλευμα αυτό λέει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος συν κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο, θα οδηγηθούν στο ειδικό δικαστήριο.
0: Βέβαια.
1: Για πλημέλημα. Τι περιμένουμε από αυτό το ειδικό δικαστήριο και με την κατηγορία πλημελήματος, χαρακτήρα πλημελήματος, τι μπορούμε να περιμένουμε μετά την ολοκλήρωση της δίκης τους?
0: Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε όπως είναι κάποιοι συνάδελφοί σας, συγγνώμη, μιλάω ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι προδικάζουν,
1: ναι,
0: δικαστικές αποφάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει στο ειδικό δικαστήριο να παρουσιαστούν όλα, μα όλα τα στοιχεία.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Αν οι ακροατές μας δεν έχουν ακούσει, δώστε μου μισό λεπτό το χρόνο.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι, γιατί είναι τραγικό αυτό. Οι κατηγορίες αρχικά γενικά από τον κύριο ειδικό εφέτη ανακριτή είναι διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνίας μέσων σταθερή τροχιάς με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων, σωματική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων, δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα, και αναφέρεται εδώ πιθανότατα σε αποσκευές και λοιπά και λοιπά, για την εφθορά περιουσίας.
1: Ναι.
0: Ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή.
1: Ναι.
0: Βαριά σωματική βλάβη, από αμέλεια κατά συρροή, από υπόχρεο λόγω του επαγγέλματός του να καταλάβει, να

0: καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή.
1: Ναι.
0: Απλή σωματικής βλάβης. Αυτά που συζητάμε, κύριε Κυριακάκη, δεν είναι απλά.
1: Δεν είπε κανείς ότι είναι απλά. Δεν είπε κανείς ότι είναι απλά, αλλά το θέμα είναι ότι παρόλο που δεν είναι απλά, δεν βλέπω το ειδικό δικαστήριο να οδηγεί σε ανθρώπους. Μάλλον δεν βλέπω στο ειδικό δικαστήριο να οδηγούνται ανθρώποι οι οποίοι για αυτά τα μη απλά πράγματα, μη απλές αναφορές, να τιμωρηθούν κάποιοι παραδειγματικά. Δηλαδή αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι απλά πράγματα όλα αυτά που περιγράφεται, αλλά από την άλλη αναγνωρίζουμε ότι αυτοί που θα οδηγηθούν στο ειδικό δικαστήριο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αύριο μπορεί να οδηγηθούν και άλλοι για πιο βαριά. Αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι.
0: Δική μου άποψη, ναι. Προσωπική μου άποψη, και ξέρετε ότι στο θέμα των τεμπών, επειδή έχω ασχοληθεί 2,5 χρόνια τώρα, δεν παίρνω και καμία, μα καμία πολιτική θέση. Δεν είναι δουλειά μου να κατηγορήσω κανέναν, είναι δουλειά μου να παρουσιάσω τα στοιχεία.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ
0: απόλυτα. Θέλω όμως να σας πω το εξής, το οποίο εμένα μου έχει κάνει, θα μου επιτρέψετε τον όρο, καλγινή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Όταν έβγαινε αρμόδιος υπουργός στη Βουλή και κουνούσε το δάχτυλο,
1: ναι,
0: και έλεγε ότι τα τρένα είναι ασφαλή, και μετά από μερικές μέρες έγινε το τραγικό δυστύχημα, μην χρησιμοποιήσω τον όρο έγκλημα τώρα, υπάρχει θέμα. Δεν έχει καλέσει όμως το ειδικό δικαστήριο το, ας μου επιτραπεί, έτσι, δεν λέω κάτι αρνητικό, τον κύριο Καραμανλή να του πει, καλά, εσύ είπες ότι τα τρένα ήταν ασφαλή. Πώς έγινε αυτό, τι έγινε.
1: Δεν μπορεί να το κάνει τώρα αυτό, και ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί και ο προηγούμενος το έλεγε αυτό, και ο προπροηγούμενος το έλεγε, και ο Σπίρτζης το έλεγε, και όλοι το έλεγαν.
0: Δεν είναι κανονικά.
1: Όταν, μα κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η σύμβαση αυτή ξεκίνησε από τα χέρια του Υπουργού σήμερα Δικαιοσύνης. Ε?
0: Η 717 λέει.
1: Από τον κύριο Χρυσοχοίδη ξεκίνησε.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Υπάρχουν όμως, κύριε Κυριακάκη, αγαπητέ φίλε Νίκο,
1: ναι,
0: δύο πράγματα που πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα. Έχουμε τη σύμβαση 717, η οποία δεν υλοποιήθηκε, και μιλάμε για ένα κόστος κοντά στα 7 δις.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε και κάτι το οποίο πήρε φωτιά και κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή η 717, αν θέλετε, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ναι, και παίρνω εγώ την ευθύνη για αυτό που σας λέω, έτσι, έκαψε, εσκότωσε, συγγνώμη, κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι άνθρωποι ήταν 26-27.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι όμως πέθαναν από κάτι άλλο, που δεν είναι η 717.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ή αν καταλαβαίνουν οι ακροατές σας. Αλλά οι υπόλοιποι κάηκαν και πέθαναν γιατί κάτι υπήρχε σε αυτό το τρένο. Δεν θέλω να εξετάσω αν ήταν χημικά, αν ήταν υδρογονάμφα και σαν
1: να διορθώσω κάτι, υπουργός προστασίας του πολίτη και όχι δικαιοσύνη, συγγνώμη. Το διορθώνω, ζητώ συγγνώμη. Ναι, συνεχίστε.
0: Δεν μπορώ όμως να διαβάζω από το 14, και έρχομαι τώρα σε άρθρο της Δημοκρατίας που είχα διαβάσει το 14, που λένε οδηγεί των φορτηγών και της εταιρείας του παντρεμένου που έκανε τη μεταφορά, ότι εμείς πήραμε εντολές για αυτά που κάναμε από την πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Είναι άρθρο της Δημοκρατίας, δεν το λέω εγώ.
1: Επομένως,
0: και τώρα δεν ξέρει κανένας τίποτα.
1: Επομένως, εάν πούμε τώρα ότι θα κλείσουμε το θέμα του βουλεύματος αυτού, και να πούμε ότι τι καταλάβαμε από όλη αυτή την ιστορία, τι είναι αυτό που...
0: Να πω κάτι έτσι, για να θα το πω για πολλωστή φορά, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό. Εμείς είχαμε, επειδή ακούμε για μπαζώματα και λοιπά, και το θέμα μας δεν είναι το μπάζωμα, είναι το ξεμπάζωμα.
1: Ναι.
0: Ισχυρίστηκαν λοιπόν ότι τους κάλεσαν από την εταιρεία του παντρεμένου, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Να αφαιρέσουν χόρτα, θάμνους και λάσπες από το χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά να στρώσουν, συγγνώμη, συγκεκριμένα σας το λέω, χαλίκι 3α και ε4, και ένα τμήμα να στρωθεί με τριμμένη πίσα.
1: Και να πάρουν τα κρέατα.
0: Αυτό εγώ δεν το έχω, το είπανε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Τώρα κύριε Κυριακάκη, να σας πω την αλήθεια, δημόσια είπε ο κύριος Χούπας, σας λέω και ονόματα, έτσι, για να μην λέτε ότι τα λέω στον αέρα, ότι του το μετέφεραν κάποιοι από τους ανθρώπους που ήταν εκεί και τον άκουσαν.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Εγώ το μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη.
1: Ωραία, το παίρνουμε πίσω, ζητούμε συγγνώμη. Το παίρνουμε πίσω, ζητούμε συγγνώμη. Το παίρνω πίσω προσωπικά εγώ. Το παίρνω πίσω, ζητώ συγγνώμη.
0: Ωραία. Γιατί εγώ έχω στα χέρια μου μαρτυρίες.
1: Όλα τα άλλα όμως.
0: Στα χέρια μου.
1: Ναι.
0: Ότι είχαμε μία εξκαφή. Εξκαφή.
1: Ναι.
0: 1,5 μέτρο βάθος. Ναι. Δηλαδή, τι σχέση έχει η εξκαφή με την διαμόρφωση του χώρου, ας πούμε, ο υπεύθυνος της πυροσβεστικής, για παράδειγμα, από ότι γράφει μέσα το βούλευμα, δεν το λέω πάλι εγώ,
1: ναι.
0: Έτσι, ζήτησε να ισοπεδωθεί η περιοχή, έτσι. Να ισοπεδωθεί για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους οι γερανοί. Δεν ζήτησε να γίνει εξκαφή 1,5 μέτρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό γράφει το βούλευμα, εξ όσο γνωρίζω, γιατί ξέρω ότι το βούλευμα είναι εμπιστευτικό. Έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και όπως λέει και ο κύριος Παντρεμένος, ότι πήρε οδηγίες, οι κατηγορούμενοι αυτού του βουλεύματος λένε ότι δεν έδωσαν τέτοιες εντολές. Δηλαδή
1: δηλαδή εγώ πέμπα το σκύλο μου και ο σκύλος στην ουρά του.
0: Α, μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αλλά για να κλείσω με αυτό το θέμα, αποδεικνύεται πλέον περίτρανα, κύριε Κυριακάκη, ότι εμείς που λέγαμε για το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα και το λέγαμε εξ αρχής, και μάλιστα λέει το βούλευμα, αν θυμάστε το έχω πει σε εκπομπή σας αρχές, ότι εφαρμόστηκε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ειδικό σχέδιο διαχείρισης απολειών, που είναι ο τρόπος που χειριζόμαστε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε ραδιολογικά, βιολογικά, χημικά, περιστατικά κλπ.
1: Ναι.
0: Πώς θα χειριζόμαστε αυτά για προστασία του κόσμου, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία να μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Το περιγράφει μέσα το ίδιο το βούλευμα. Ότι πήγαν να εφαρμόσουν αυτό το περιστατικό πρωτόκολλο, αλλά, και θα τελειώσω με αυτό, λένε στο βούλευμα μέσα ότι το πρωτόκολλο, πώς να σας πω, το σχέδιο αυτό διαχείρισης δεν εφαρμόστηκε όπως προβλέπετε. Έτσι, δεν θα μπω σε άλλες λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε ότι η θέση μου είναι λεπτή. Θα ήθελα όμως, μετά από ό,τι έχουμε πει, να αφήσω όλα αυτά που είπαμε στην κρίση των ακροατών μας.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να βγούμε πάλι ή αύριο ή μεθαύριο. Έχω πολλά που πρέπει να συζητήσω μαζί σου για το θέμα αυτό, αλλά και για άλλα θέματα. Μόνο να σου πω ότι με πιέζει ο χρόνος. Σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια εσωτερικής προσφυγιάς. Και ξέρεις τι εννοώ? Εννοώ τους ανθρώπους αυτούς στο Αρκαλοχώρι. 5 χρόνια εσωτερικής προσφυγιάς. Τους έχουν πετάξει στα κοντέινερ ο κύριος Ανδρουλάκης, χωριανός εκεί, πρόεδρος κατά τα άλλα του Πασόκ. Δεν έχω δει ακόμα τι έχει κάνει. Ή δεν μου έχουν ομολογήσει οι άνθρωποι εκεί τι έχει κάνει. Αυτός μπορεί να έχει κάνει. Δεν έχω δει όμως κανένα.
0: Έχουμε καιρό, κύριε Κυριακάκη, να ακούσουμε από συναδέλφους σας αυτή την ιστορία. Κάποια στιγμή, τελευταία φορά, και είναι μήνες τώρα, έμαθα ότι τους βγάλανε από τα κοντέινερ για να μπουν κάποιοι, τέλος πάντων, μη νόμιμοι μετανάστες, όπως το γράφουν πλέον στα άρθρα.
1: Θα μας πούνε τώρα το επόμενο τηλέφωνο, θα ακούσουμε.
0: Ναι. Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Οπότε θα ξαναμιλήσουμε.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα μου σε
1: ευχαριστώ,
0: όλους.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μάρκο Χρυσό. Ωραία τα είπε, μια χαρά τα είπε, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να περάσει το μήνυμα χωρίς να προσβάλλει κανένα. Από εκεί και μετά, τώρα το θέμα είναι αλλού. Βούλευμα, μάλιστα. Ειδικό δικαστήριο, ξανάμανα, πλημέλημα. Α, πλημέλημα, ε. Δηλαδή όλο αυτό ήταν πλημέλημα. Οι διαταγές που έπαιρνε ήταν πλημέλημα. Το ότι εφάρμοσε αυτές τις απάνθρωπες διαταγές από κάπου που τους πήρε, πλημέλημα. Όλο αυτό ήταν πλημέλημα. Το ξεμπάζωμα, το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα, πλημέλημα όλο. Εάν εσύ περάσεις όμως ένα κόκκινο φανάρι και αυτή σου η ενέργεια στοιχήσει τη ζωή ενός σκύλου, όχι ανθρώπου, σκύλου, την πάτησες. Τέλος. Έχεις περάσει κόκκινο φανάρι, έχεις σκοτώσει και ένα ποντίκι. Ο ζωόφιλος σας πει, όπα αδερφέ εδώ, 57 ψυχές, ανθρώπινες ψυχές, ανθρώπων, άνθρωποι, παιδιά, δικά μας παιδιά που έφυγαν έτσι, είναι πλημέλημα. Από εκεί και μετά, πιάσε το αυγό και κούρευτο.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση, primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα. primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
4: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στον χρόνο την καταστροφή.
5: Η φωνή μας δυναμώνει.
6: Ψάχνει να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή.
5: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
5: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
5: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά, μετά τον κύριο Μάρκο Χρυσό, τώρα περνάμε σε ένα τηλέφωνο εξίσου σημαντικό, εξίσου πολύ σοβαρό, και αυτό το τηλέφωνο, στο τηλέφωνο μάλλον αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι μια κυρία που θα ήθελα να μας πει ίδια το όνομά της και να μας πει ακριβώς γιατί θα συζητήσουμε. Έχω την εντύπωση όμως ότι αισθάνονται μόνοι αυτοί οι άνθρωποι, αόρατοι εντελώς, και η κοινωνία μάλλον τους έχει ξεχάσει κατά κάποιο τρόπο. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Κυριακάκη. Καλημέρα και στους κοινωνίες σας. Είμαι η Ελίνα Σκαρπασίτη. Είμαστε σεισμόπληκτοι από το χωριό Χουδέτσι στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Δεν είμαστε κάτοικοι ακριβώς Αρκαλοχωρίου, αλλά κάτοικοι Χουδετσίου.
1: Μάλιστα, που είναι ευρύτερη η περιοχή του Αρκαλοχωρίου.
7: Η ζημιά που έπεσε η οικία μας ήταν αρκετά σημαντική. Υπήρξαν δηλαδή κάποιες οι τείχοι, η εξωτερική τείχη πήρανε κλίση, η πέτρινη τείχη. Το σπίτι μας κατέστη εξαιρετικά επικίνδυνο για να παραμείνουμε μέσα, σύν τις υπόλοιπες εσωτερικές ζημιές που είχαν πάθει, ας πούμε κάποιοι είχαν πέσει, κάποια τέλος πάντων πράγματα είχαν υπάρξει εσωτερικές ζημιές, αλλά το σοβαρότερο ρόλο ήταν η κλίση που πήραν κάποιοι εξωτερικοί πέτρινοι τείχοι, το οποίο καθιστούσε εξαιρετικά επικίνδυνη την παρουσία μας στο σπίτι, στην οικία μας πλέον. Ήμασταν μια τετραμελής οικογένεια, δύο ηλικιωμένοι και ασθενείς με σημαντικές παθήσεις γονείς, εγώ και η κόρη μου, η ανήλικη, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει να πηγαίνει πρώτη δημοτικού στο Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου. Και είχαμε έρθει μόλις εμείς από την Γερμανία. Δηλαδή, ήμασταν παλινοστούντες Έλληνες του εξωτερικού.
1: Μάλιστα.
7: Και με το που συνέβη ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτή η τραγωδία στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, μπήκε ο τρόμος στη ζωή μας.
1: Μάλιστα.
7: Και φυσικά ήμασταν μόνοι μας εξ αρχής. Και στη συνέχεια.
1: Πείτε μου, η κατάσταση σήμερα πώς είναι?
7: Η κατάσταση σήμερα είναι τραγικότερη από ποτέ, κυρία Κυριακάκη.
1: Δηλαδή.
7: Το τραγικότερο όλων είναι ότι όλα όσα συμβαίνουν γίνονται ήσυχα.
1: Δηλαδή.
7: Χωρίς την παραμικρή δημοσιότητα, χωρίς κανείς να ξέρει το παραμικρό. Κινδυνεύουν τα σπίτια μας, κύριε Κυριακάκη.
1: Από?
7: Έχουμε μείνει από το ίδιο το ελληνοκτόνο κράτος και τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τη συγκεκριμένη τοπική αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Ακούστε τώρα να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Εμείς πήραμε μια πρώτη βασική ενίσχυση για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε, να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας τις πρώτες ημέρες μετά το σεισμό, που αυτά τα χρήματα ήταν και αυτά. Όχι στην ώρα, αλλά και αυτά κάπως αργότερα. Τέλος πάντων, πήραμε μία πρώτη ενίσχυση. Δυστυχώς το κράτος για διάφορους λόγους και με διάφορες γελίες δικαιολογίες δεν απέδωσε στους σεισμοπλήκτους αυτά που έπρεπε να αποδώσει. Είμαστε χιλιάδες άνθρωποι που δεν βρισκόμασταν, δεν πήραμε κοντέινερ έξω από το Αρκαλοχώρι ή σε άλλες τοποθεσίες που εγκαταστάθηκαν κοντέινερ. Αυτό δεν αναιρεί φυσικά την τραγωδία των ανθρώπων που είναι μέσα στα κοντέινερ εδώ και 5 χρόνια. Άλλο αυτό. Αλλά ας μιλήσουμε για αυτούς που δεν είναι στα κοντέινερ και για τους οποίους δεν μιλάει κανείς. Εμείς είμαστε σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, είναι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ξεσπιτωθήκαμε από τις εστίες μας, τις πατρογονικές μας εστίες, από τις ρίζες μας και βρεθήκαμε πρόσφυγες εσωτερικού σε διάφορα μέρη. Θέλετε στο. Σε άλλα σημεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Αρχανών Αστερουσίων, Ηρακλείου, σε άλλους νομούς. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, κύριε Κυριακάκη, βρισκόμαστε στην Αθήνα. Είμαστε όμως σεισμόπληκτοι από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου.
1: Δηλαδή
7: δεν είμαστε εκεί επί του πεδίου. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε.
1: Ναι.
7: Να εγκαταλείψουμε τις εστίες μας, τις ρίζες μας.
1: Έχετε δηλαδή μαζί σας και τους γονείς σας?
7: Ναι, ο πατέρας μου πέθανε στο μεταξύ.
1: Τα συγκεκριμένα μου.
7: Ναι. Το 2022 και έχω τη μητέρα μου κατάκητη, βαριά ασθενής με Αλτσχάιμερ και άλλα προβλήματα υγείας.
1: Μάλιστα.
7: Και είμαστε ολομόναχοι εγκαταλελειμμένοι από το κράτος και δυστυχώς και από την κοινωνία. Αυτό που μας πληγώνει περισσότερο απ' όλα είναι να βλέπουμε ότι γίνονται και στο Ηράκλειο και σε άλλα μέρη πορείες, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για διάφορους ευάλωτους, για διάφορες αδικίες που ορθώς γίνονται. Δεν λέμε να μην γίνουν διαμαρτυρίες για κάτι το οποίο συμβαίνει φοβερό σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, σε άλλη ήπειρο του πλανήτη. Ας γίνει. Κύριε Κυριακάκη, είδατε εσείς να γίνεται μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την εγκατάλειψη των σεισμοπλήξεων του Αρκαλοχωρίου?
1: Ουδεμία.
7: Ουδεμία. Την ίδια ώρα, κύριε Κυριακάκη, εμείς οι εγκαταλελειμμένοι, οι αόρατοι για την κοινωνία, την τοπική μας κοινωνία, τον συνάνθρωπό μας, των πλησίων μας, εμείς οι ίδιοι βρισκόμαστε σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση όπου τι συμβαίνει. Ξαφνικά μας έπιασε η αγάπη, ο πόνος, η στενοχώρια για το δράμα, το υποτιθέμενο, το αγνώστου προελεύσεως και φύσεως δράμα, το οποίο βιώνουν κάποιοι άνθρωποι στην Ασία, στην Αφρική, άγνωστες χώρες εμάς, άγνωστες υποτιθέμενες τραγωδίες, και καλούμαστε εμείς να το αποκαταστήσουμε, το ελληνικό κράτος. με την κατασκευή δομών εντός της Κρήτης
1: να
7: για
1: πάμε.
7: Να στεγαστούν άνθρωποι οι οποίοι εισέβαλαν τα σύνορά μας. Μη σεβόμενοι
1: να πάμε λοιπόν σε αυτό το...
7: τους νόμους και την πολιτεία μας.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν.
7: Και εμείς είμαστε, σκεφτείτε κύριε Κυριακάκη, ότι εμείς πληρώνουμε φόρους και από αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε εμείς οι σεισμόπληκτοι θα κληθούμε να πληρώσουμε ένα μέρος των φόρων μας για να κατασκευαστούν δομές για εισβολή. Την ώρα που εμείς είμαστε άστεγοι. Και να σας πω και κάτι ακόμα κύριε Κυριακάκη, από την ίδια τη στιγμή που βρεθήκαμε σεισμόπληκτοι στους πέντε δρόμους κυριολεκτικά βρεθήκαμε, ξέρετε τι κατάσταση διαπιστώσαμε ήδη από το 2021. Ακούστε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το 2021 λοιπόν που ψάχναμε εμείς για σπίτια να ενοικιάσουμε, να βρούμε, να στεγαστούμε ως σεισμόπληκτοι, εννοείται μόνοι και χωρίς καμία στήριξη από την κοινωνία, από την πολιτεία και την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση και τις αναπτυξιακές εταιρείες της Κρήτης, διαπιστώνουμε το εξής κύριε Κυριακάκη, ότι τα ενοίκια του Ηρακλείου είχαν πάει στο Θεό και τον κύριο Περιεχόν. Ξέρετε γιατί? Ας αφήσουμε το Airbnb το οποίο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Γιατί τα ενοίκια είχαν πάει ιδιαίτερα στο Θεό, ιδιαίτερα στην περιοχή εκεί? Γιατί υπήρχαν ΜΚΟ, κύριε Κυριακάκη, οι οποίες αγοράζανε και νοικιάζανε σπίτια όσο με αδιαφανείς διαδικασίες και σύμφωνα με τη φημολογία, και θα την επικαλεστώ τη φημολογία, διότι δεν είναι μικρό πράγμα να ακούγεται στην κοινωνία η ψήθυρη ότι τα συμβόλαια και τα ενοικιαστήρια που έχουν υπογραφεί από τις ΜΚΟ του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι σκανδαλώδη, ώστε το αποτέλεσμα να ήταν ποιο? Να ανέβουν οι τιμές των ενοικιαζόμενων οικειών στο Ηράκλειο σε όλη την Κρήτη συνολικά. Σκανδαλωδώς έχουν αφαιρεθεί, έχουν αφαιμάξει το Ηράκλειο και τα αστικά κέντρα γύρω-γύρω στο νομό από ΜΚΟ που νοικιάζουν όσο με αδιαφανείς διαδικασίες για να βάλουν μέσα εισβολής.
1: Το φαινόμενο αυτό το έχω δει. Και δεν μου φαίνεται παράξενο αυτό που λέτε. Και το επιβεβαιώνω και το υπογράφω. Συνυπογράφω κι εγώ αυτό που λέτε εσείς.
7: Και να σας πω και τι λέει η συγκλονιστική λεπτομέρεια.
1: Επιτρέψτε μου λίγο, υπάρχει μια συγκεκριμένη ΜΚΟ 62 μαρτύρων που σύντομα θα κάνω ρεπορτάζ για αυτήν.
7: Ναι, για αυτή θέλω να σας μιλήσω κι εγώ. Γιατί έχουμε
1: παρακαλώ, σας ακούω.
7: Λοιπόν, με το που έγινε ο σεισμός ένα μήνα αργότερα, ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, έχοντας υποτίθεται υπόψη του την ευαλωτότητα των γονιών μου
1: Μάλιστα.
7: και της οικογένειάς μου συνολικά, μας πρότεινε να μείνουμε προσωρινά σε ένα διαμέρισμα αυτής της συγκεκριμένης ΜΚΟ, η οποία δεν λέγεται ΜΚΟ, αλλά λέγεται Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή.
1: Μάλιστα.
7: Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή.
1: Η οποία
7: έδρα την 62 Μαρτύρων.
1: Η οποία συνδέεται με κάποια άλλη αναπτυξιακή.
7: Βεβαιότατα, η
1: Μάλιστα.
7: οποία είναι σε...
1: Μάλιστα. Συνεχίστε παρακαλώ.
7: Λοιπόν, η συγκεκριμένη αυτή είχε, όπως αντιλαμβάνεστε, σχέση με τον Δήμαρχο και υποτίθεται, επειδή μας αγαπούσαν, υποτίθεται, μας βάλανε σε ένα διαμέρισμα στο Γιώφυρο. Στη συγκεκριμένη αυτή οικοδομή, την οποία την κάνανε χρέπη.
1: Μάλιστα.
7: Και έγινε πρωτοσέλιδος στις ειδήσεις το συγκεκριμένο οίκημα, το οποίο είχε καταστραφεί από τους ενίκους τους. Από τους ενίκους οι οποίοι φιλοξενούν τον κύριε Κυριακάκη, έτσι. Και κατάντησε μη κατοικήσιμο το κτίριο. Σε εκείνο το κτίριο ήμασταν και εμείς, υπήρξαμε, η οικογένειά μου, για δύο περίπου μήνες. Ξέρετε τι συνέβη? Μας κρατήσανε δύο μήνες, τόσο ώστε να γράψω το παιδί μου σε παρακείμενο δημοτικό σχολείο, και μας πετάξανε δύο μήνες μετά στους πέντε δρόμους παραμονές Χριστουγέννων.
1: Για ποιο λόγο?
7: Γιατί θα βάζανε εισαγόμενους, κύριε Κυριακάκη, και εμείς ήμασταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας στον τόπο μας. Καταλάβατε?
1: Συγγνώμη, η επίσημη δικαιολογία...
7: Ναι, αυτή ήτανε.
1: Τι
7: πρέπει
1: ήταν?
7: Να φύγουμε γιατί θα μπουν άλλοι. Θα μπουν εισαγωγοί.
1: Μήπως σας είχαν πει, σας βάζομαι για δύο μήνες. Ωραία. Μήπως σας είχαν πει, σας βάζομαι για δύο μήνες μέχρι να βρείτε τρόπο και κάποιο άλλο σπίτι να πάτε.
7: Αυτό, κύριε Κυριακάκη, να σα πω ότι μα έκανε. Μα έκανε χειρότερο κακό. Αν
1: όχι,
7: θέλετε,
1: όχι, πείτε
7: να
1: μου. Ναι, εντάξει, αλλά πείτε μου, σα είχαν προειδοποιήσει ότι θα κάτσετε μόνο για δύο μήνες.
7: Μα είπαν προσωρινά. Το προσωρινά θα μπορούσε να είναι ένας χρόνος, κύριε Κυριακάκη. Δεν μα είπαν προσωρινά ένα μήνα. Γιατί αν μου έλεγαν εμένα προσωρινά ένα μήνα, θα έβγαζα τον πατέρα μου, τον κατάκητο, τη μάνα μου, που είχε τα σοβαρότατα προβλήματα υγείας και θα του πήγαινα βόλτα από το ένα σπίτι στο άλλο. Τι είμαστε, τι κάνουμε εμείς?
1: Την κατάσταση την ήξεραν?
7: Φυσικά, μα είχαν έρθει κοινωνικές λειτουργίες και από το Δήμο Αρχανώνας Θερουσίων. Τι νομίζετε?
1: Μάλιστα. Okay.
7: Εννοείται. Μας έστησαν ένα παιχνιδάκι, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, ξέρετε τι?
1: Η περιφέρεια τι απάντησε?
7: Η περιφέρεια δεν μας γνωρίζει καν. Δεν υπάρχουμε εμείς για την περιφέρεια.
1: Ο Δήμος τι απάντησε?
7: Υπάρχουμε για το Δήμο. Ο Δήμος το μόνο που ήξερε ήταν να φέρει μια-δύο φορές τις κοινωνικές του λειτουργούς. Τα είχαμε δίθεν.
1: Ποιος ήταν ο Δήμαρχος τότε?
7: Και ήταν ο ίδιος που είναι και τώρα, κύριε Κοκοσέλη.
1: Ο κύριος Καλοκαιρινός.
7: Ο κύριος Κοκοσέλης.
1: Αστερουσίων.
7: Κανόνα Θερουσίων.
1: Ναι,
7: και
1: ναι.
7: Μάλιστα μας έστελνε και τις κοινωνικές λειτουργίες, μη τυχόν και δεν. Γιατί νοιαζόταν, υποτίθεται, για την ευημερία των γονιών μου. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
7: Και μετά από το δίμηνο, παραμονές Χριστουγέννων μας πέταξαν έξω, γιατί θα βάζαν τους εισαγόμενους. Οι οποίοι, κύριε Κυριακάκη, το κατάντησαν το κτίριο αυτό ακατοίκητο. Πλέον είναι ακατοίκητο το κτίριο της οδού Σφάιτσερ. Και βάλτε το, γκουγκλάρετε το κι εσείς και οι ακροατές σας, για να δείτε πώς το κάνανε και τι συνέβαινε, τι κατέληξε να σημαίνει εκεί μέσα.
1: Μάλιστα.
7: Η κοινωνία αυτή, αν αυτό το κτίριο το είχαν δώσει εξ ολοκλήρου σε σεισμοπλήκτους, το κτίριο αυτό και αυτή η γειτονιά θα είχαν ανθίσει, κύριε Κυριακάκη. Και τώρα έχουν κάνει κατεστραμμένο τοπίο, έχουν προκαλέσει. Η συγκεκριμένη αυτή ΜΚΟ. Και ο Δήμαρχος και οι αναπτυξιακές και η περιφέρεια που τα ξέρουν και συνεργούν, όλοι είναι μέσα στην ένωση σε αυτό το κόλπο. Όλοι.
1: Μάλιστα.
7: Έχουν προκαλέσει στο Γιώφυρο μια κοινωνική κρίση. Με αυτό το κτίριο το κατεστραμμένο, στο οποίο μέχρι να καταστραφεί, φαντάζεστε τι συνέβαινε στην περιοχή και στον δρόμο και στην γειτονιά. Που υπάρχει και σχολείο,
1: μα δεν μου λέτε,
7: υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν τα πάντα.
1: Μου ήρθε τώρα έτσι ένα μήνυμα, ερώτηση προς εσάς, από ένα φίλο ακροατή. Τώρα λέει που κατέβηκαν του Πασόκ όλα τα στελέχη για να γιορτάσουν... Για να γιορτάσουν το Πασόκ, τέλος πάντων, κάτι μου γράφει τώρα εδώ πέρα, το οποίο δεν θέλω να το διαβάσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα στελέχη, λέει, επισκέφτηκαν τα κοντέινερς και τους οικισμούς, τους οικίσκους.
7: Από όσο γνωρίζω, καθόλου, κανένας τους, τίποτα, νάδα.
1: Μα είναι χωριανός τους ο Ανδρουλάκης, δεν έκανε για τα μάτια του.
7: Κύριε Κυριακάκη, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
7: Πριν από κανένα χρόνο στην Αθήνα. Μάλιστα. Σε καφέ κοσμικό που πήγαινε και έκανε, πώς το λένε, με τα φραπουτσίνο στο χέρι.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, και του μίλησα και του λέω, είμαστε σεισμόπληκτοι. Από το σεισμό του Ερκαλοχωρίου, ξέρετε τι μου απάντησε?
1: Όχι.
7: Θα σας το πω για να γελάσετε. Ότι ο ίδιος δεν έκανε χαρτιά για να πάρει αποζημίωση. Γιατί θα ακουγόταν άσχημα. Αυτό ήταν η απάντησή του, ότι δεν πήρε αυτό στην ενίσχυση. Ο σεισμόπληκτος. Κάτι τέτοιο μου είπε.
1: Αντί για να σου πει, ας πούμε, τι
7: αντί
1: έχει κάνει για τους υπόλοιπους.
7: Για μας,
1: ναι.
7: Γύρισε να μου πει ότι ο ίδιος δεν έκανε χαρτιά για να πάρει αποζημίωση. Αυτό μου είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα.
7: Βγάζει συμπεράσματα.
1: Τι συμπεράσματα να βγάλω? Άμα βγάλω συμπεράσματα θα γίνω κακός. Καλύτερα να μην βγάλω συμπεράσματα.
7: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο σοσιαλιστής. Ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι είναι ντόπιος και είδε την τραγωδία και είναι εκεί μέσα στο πρόβλημα. Μας περνάνε για ηλίθιους, κύριε Κυριακάκη.
1: Φοβάμαι.
7: Μας περνάνε για ηλίθιους. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα βγει τώρα, θα τον ακούσει και θα πει, ναι, εντάξει, να γίνει μια δομή στην Κρήτη, να αλαφρώσουμε από το πρόβλημα. Ναι, για το σεισμό που τους κάνατε κάτι? Τους στεγάσατε όλους τους σεισμόπληκτους? Καταρχάς θα σας πω το εξής απλό. Γιατί κανένας δεν έχει ορίσει μηχανικούς υπεύθυνους να ασχοληθούν με τη σύνταξη φακέλων για την επισκευή των σπιτιών μας, κύριε Κυριακάκη?
1: Γιατί?
7: Αυτό είναι... Γιατί? Για βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Γιατί? Κανείς δεν μιλάει για το... Εγώ θα σας πω το εξής απλό. Πόσοι μηχανικοί αποφυτούν κάθε χρόνο από τα πανεπιστήμια μας, έτσι? Πόσοι πρέπει να κάνουν πρακτική? Πόσοι άξιοι επιστήμονες βγαίνουν κάθε χρόνο? Ας αφήσουμε τους ήδη υπάρχοντες που το παίζουν super busy. Ας τους αφήσουμε αυτούς ήσυχους. Παιδιά, πανεπιστήμια, πού είναι να συνδράμουνε τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου? Μας έχουν παρατημένους και τι περιμένουν, κύριε Κυριακάκη, αυτοί και τα κοράκια κινήτων που συνδέονται με το λαθρομεταναστευτικό. Να μας αρπάξουν τα σπίτια μας. Αυτό θέλουνε. Να περάσει κανένας χρόνος, 2-3 ακόμα, και να μας αρπάξουνε. Με τη βοήθεια τραπεζών, με τη βοήθεια του κράτους, της εφορίας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αυτό κάνουνε. Περνάει ο καιρός, περνάει το, όπως το λένε, η κλεψίδρα και έρχεται η ώρα καθενούς. Να μας αρπάξουνε τα σπίτια μέσα από τα χέρια μας, να μας κόψουνε τις ρίζες μας με τον τόπο μας, κύριε Κυριακάκη.
1: Φοβάμαι...
7: Αντικατάσταση ότι... πληθυσμού μας κάνουνε. Μας εξοντώνουν.
1: Φοβάμαι ότι η εκπομπή πρέπει να έρχει και δεύτερο και τρίτο μέρος. Και δεσμεύω, δεσμεύομαι να το κάνω και αν θέλετε και εσείς να βοηθήσετε την κατάσταση να κάνουμε...
7: Πολύ ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κυριακάκη.
1: Να είστε
7: και για τον,
1: καλά. Να είστε
7: το
1: καλά.
7: Μικρόφωνο που διαθέτετε στους σεισμόπληκτους. Σας
1: πάντα ανοιχτό και να ξέρετε ότι το τελευταίο που με νοιάζει είναι να φανώ. Το τελευταίο που με νοιάζει. Αυτό που με νοιάζει είναι αυτό που κάνουμε εδώ στο Flash.
7: Εσείς μας έχετε απομείνει, κύριε Κυριακάκη, κανείς άλλος. Κανένα ΜΜΕ της Κρήτης δεν δείχνει ενδιαφέρον. Κανένας.
1: Σας ευχαριστώ.
7: Κρατούν επίτηδες τα μικρόφωνα κλειστά για μας.
1: Κυρία Σκαρπαδιωτάκη, δεσμεύομαι. Εκ νέου δεσμεύομαι. Ειλικρινά το λέω.
7: Καλά.
1: Ειλικρινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλή σας ημέρα και
1: επίσης,
7: εγώ.
1: Επίσης. Γεια και χαρά σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Είχαμε μια συνέντευξη να βάλουμε, θα τη βάλουμε όμως αύριο τη συνέντευξη να την ακούσατε. Και ζητούμε και συγγνώμη από τον Σπύρο τον Τίλη. Λέει, λέει πράγματα σημαντικά. Λέει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα ακούσετε. Αύριο θα το κάνουμε αυτό. Δεσμεύομαι να το κάνω αυτό αύριο, να βάλω τη συνέντευξη. Δεν μας πήρε σήμερα ο χρόνος. Να είστε καλά, να περνάτε καλά όλες και όλοι σας. Όλες και όλοι σας. Γεια και χαρά σας.
3: Flash Κρήτης 95,8.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι.

0: κάθε μέρα, κάθε πρωί, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές. Μην ψάχνεις.

0: υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
1: Βεβαίως.
0: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
1: Πολύ.
0: Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
2: Το μόνο που θυμάμαι, και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα, είναι η πείνα. Ήταν η πείνα.

0: Είναι της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
1: Καλή εβδομάδα! Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα! Καλημέρα, τι καλημέρα ρε. Έχει πάει 1 η ώρα, 1 και 7. Καλησπέρα λέμε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, η οποία όσο πάει και μεγαλώνει. Καλησπέρα στις ραδιοσυχνότητες της αλήθειας. Δεν λέμε καλησπέρα σε όσους αντιγράφουν και σε όσους προσπαθούν να κάνουν αυτά που κάνουμε. Εμείς είμαστε το γνήσιο και αυτοί τα αντίγραφα. Έτσι δεν πάει? Ναι. Ξυπνήσανε τώρα και θυμήθηκαν όλοι. Στέλνουν και μηνύματα. Καλά ρε, 1 η ώρα ξυπνάτε? Είναι δυνατόν? Πώς λένε, τραβάτε να δουλέψετε ρε. Λοιπόν, θέλω το Φλωρίδη για αρχή να σχολιάσω. Ο Γιώργος ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζα, ο οποίος λέει ότι θα κατέβει εδώ στη Θεσσαλονίκη υποψήφιος. Έλα, έλα να κατέβεις εδώ υποψήφιος Β' Θεσσαλονίκης, έλα. Έλα να δούμε πόσους ψήφους θα πάρεις. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ξυπνήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν ψήφο σε έναν υπουργό ο οποίος είπε ότι είναι για τα μπάζα, ενώ έχουμε χάσει τόσα παιδιά στο έγκλημα των Τεμπών. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό το τρένο είχε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Και ο υπουργός ο οποίος σχολίασε με αυτόν τον τρόπο έρχεται να κατέβει εδώ υποψήφιος. Έλα, σε περιμένουμε. Γιατί το Υπουργείο δεν έψαξε να ανακαλύψει τι ακριβώς είχε συμβεί? Γιατί δεν μας ενημέρωσε ποτέ για όλα αυτά που γίνανε, για την πυρόσφαιρα, για τους απανθρακωμένους ανθρώπους, για τα μπλε βανάκια, για τις περίεργες βραδινές διαδρομές της εμπορικής αμαξοστοιχίας? Δεν ξέρει? Δεν ξέρει? Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ δεν το διάβασε? Δεν ήξερα, δεν γνώριζα? Επίσης μαθαίνω ότι σχεδόν 900.000 ευρώ από το δημόσιο κατέληξαν με συνοπτικές διαδικασίες σε μια εταιρεία που ονομάζεται Dimka Ike Crystal Blue, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ξενοδοχείων ημιδιαμονής. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο τόσα λεφτά να πηγαίνουν σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Για ποιο λόγο πληρώνουμε ξενοδοχεία? Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις από το 2019? Για ποιο λόγο υπάρχουν 22 απευθείας αναθέσεις από τις συνολικά 24 συμβάσεις με βασικό όχημα τον κρατικό φορέα Enterprise Greece? Είναι γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ φορολογουμένων Ελλήνων διοχετεύτηκαν σε μια επιχείρηση με τη σφραγίδα φυσικά των κυβερνητικών, υποτίθεται για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών, όπως γίνεται πάντα, 660 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά έχουμε δώσει σε συμβουλή.

Λευτικές εταιρείες. Τι είναι αυτό, ένα καινούριο? Τι καινούριο, ένα κολπάκι της κυβέρνησης? Ακούστε εδώ! Άμα είσαι φιλαράκι της κυβέρνησης, άμα είσαι φιλαράκι του Γεραπετρίτη, άμα είσαι φιλαράκι από ό,τι φαίνεται το Μητσοτάκη, του Άδωνη και των υπολείπων, κάνεις μια συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και σου κερνάνε απευθείας αναθέσεις, υποτίθεται, για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών. Μια χαρά! Μια χαρά, και κανένας δεν αιτιολογεί για ποιο λόγο σηκώνουν αυτά τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία και τα δίνουν σε αυτές τις εταιρείες υποστήριξης, σε αυτές τις συμβουλευτικές εταιρείες. Τι συμβουλές δίνουν όλοι αυτοί δηλαδή, και πόσες συμβουλάτορες θέλετε? Μήπως είναι όλοι αυτοί εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, λέει τώρα ο Γρηγόρης. Ξέρω εγώ, μήπως βρήκανε τον τρόπο, και δεν φτάνει που πληρώνουμε τα αυτοκίνητα, δεν φτάνει που τους δίνουμε μισθό, δεν φτάνει που τους πληρώνουμε τα ταξίδια, δεν φτάνει που τους πληρώνουμε από ό,τι φαίνεται ακόμα και τους ψηφοφόρους τους. Τους πληρώνουμε, ρε μάγκες και μαγκίτισες, και τα ξενοδοχεία τους. Τους πληρώνουμε και τα ξενοδοχεία τους, ρε παιδιά. Είναι απίστευτο. Τους πληρώνουμε και τα ξενοδοχεία. Το τι κάνουν στα ξενοδοχεία τώρα, το ξέρουν αυτοί καλύτερα. Τρέλα, τρέλα φίλε μου, τρέλα. Ο κακός χαμός γίνεται. Και αναρωτιέσαι εσύ που πάνε τα λεφτά, που πάνε ρε τα λεφτά. Και δεν μας φτάνει τώρα ο Φλωρίδης που θέλει να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη να κατέβει, λέει, υποψήφιος. Μετά από όλο αυτό που έχει γίνει με τα Τέμπη, έχουμε και το Σαμαρά. Άλλο έργο Σαμαράς. Άλλο καράβι και αυτό. Έχουμε το Μητσοτάκη από τη μία, έχουμε το Σαμαρά τώρα από την άλλη, ο οποίος μας λέει ότι θα κάνει κόμμα στο 90 και θα κατέβει και βγαίνει και μου μιλάει με φώτο το Λευκό Πύργο. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Θεσσαλονίκη, ρε? Τι έχετε πάθει όλοι με τη Θεσσαλονίκη και έχετε λυσάξει? Κατάλαβε ο κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα τι συμβαίνει? Σας έχει γυρίσει την πλάτη και τρέχετε και δεν φτάνετε. Και έχετε βάλει να πούμε όλα τα τσιράκια σας να βγαίνουν και να μιλάνε για τη Θεσσαλονίκη. Πότε, ρε, θυμήθηκε ο Σαμαράς τι εστί Θεσσαλονίκη, που μου μιλάει και για τη Μακεδονία και για τις πρέσπες? Ο πρώτος υπουργός εξωτερικών, το ξαναλέω και θα το λέω κάθε μέρα μέχρι να το συνειδητοποιήσετε γιατί είστε χρυσόψαρα, ο πρώτος υπουργός εξωτερικών ο οποίος έβαλε την τσίφρα του να έρχονται προϊόντα από τα Σκόπια με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώτος υπουργός εξωτερικών που το υπέγραψε 2 φορές στο έγγραφο και ξεκίνησε έτσι το ζήτημα για το μακεδονικό ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε Σαμαρά, άσε τα background με το Λευκό Πύργο και το καραβάκι του Αραμπέλα, άσε τον πρόλογό σου τώρα ότι θυμήθηκε στη Θεσσαλονίκη ότι σε νοιάζει για την Ελλάδα, γιατί όσο ήσουν πρωθυπουργός είδαμε τι έκανες. Και τα σύνορα άνοιξες και περικοπές έκανες και τη 13η και τη 14η σύνταξη έκοψες. Άσε τώρα. Απευθύνεσαι να πούμε στα λάχανα, τα οποία δεν θέλουν να καταλάβουνε. Μόνο αυτοί μπορούν να σε πιστέψουνε. Οι υπόλοιποι δεν τον τρώμε τον πρόλογο, ξέχνα το. Θυμόμαστε ποιος είσαι και τι έκανες.

Όπως φυσικά θυμόμαστε και ποιος είναι ο Χαρδαλιάς και ποιος είναι ο Πατούλης και ποιοι είναι όλοι αυτοί. Όπως θυμόμαστε φυσικά και τα συλλαλητήρια. Το μακεδονικό συλλαλητήριο που ζήσατε εσείς τώρα τελευταία δεν είναι το πρώτο συλλαλητήριο. Από το 1992 και μετά έχουν υπάρξει πολλά μακεδονικά συλλαλητήρια. Με πανό που γράφανε «Η Μακεδονία είναι ελληνική», «Η Βεργίνα είναι εδώ», με διάφορα συνθήματα «Οι Μακεδόνες είμαστε Έλληνες», «Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία», «Μακεδονία γη ελληνική» και πάει λέγοντας. Και όλοι αυτοί οι πολιτικάντιδες, κάτι Σαμαράδες, κάτι Παπανδρέου, κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Τσίπρες, κάτι Καραμαλίδες, όλοι αυτοί επέτρεπαν σαν πρωθυπουργοί να μένει ανοιχτό αυτό το ζήτημα. Όλοι αυτοί που ήταν πρωθυπουργοί θα μπορούσαν να έχουν κλείσει αυτό το κεφάλαιο λέγοντας μόνο μία πρόταση. Η ιστορία έχει αποδείξει το ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Δεν το είπε ρε ούτε ένας πρώην πρωθυπουργός αυτό. Δεν το είπε αυτή την πρόταση, δεν την είπε ούτε ένας πρώην πρωθυπουργός. Γιατί ξέρανε ποιο είναι το σχέδιο. Και γιατί μάλλον φοβόντουσαν τις ξένες δυνάμεις. Και έτσι ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Γι' αυτό σου λέω, Φλωρίδη, έκανες λάθος επιλογή. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μας έχετε πουλήσει πολλές φορές. Μας έχετε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Όλο το παιχνίδι παίζεται στην Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη για πάνω από 50 χρόνια ήσασταν ανύπαρκτοι. Και έρχεστε τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι για να σώσετε ό,τι δεν σώζετε. Ο λαός έχει καταλάβει. Και για την κρίση των ημείων θυμάται. Και για τις ταυτότητες από το 2000 που ξεκινήσατε το έργο σας και βγάλατε και το θρήσκευμα. Και τώρα πάτε για ψηφιοποίηση ολοκληρωτική και για ψηφιακή διακυβέρνηση, γιατί μόλις πάρουν όλες τις ψηφιακές ταυτότητες θα αρχίσουν οι ψηφιακοί νόμοι. Και οι αγανακτισμένοι είχαν βγει στους δρόμους και με την ΕΡΤ είχαν βγει στους δρόμους και για το γάμο των ομοφυλοφίλων βγήκαν στους δρόμους και για τη συμφωνία των Πρεσπών βγήκαμε στους δρόμους και για το δημοψήφισμα του 2015 βγήκαμε στους δρόμους. Για πολλά πράγματα έχουμε βγει στους δρόμους. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εσείς δεν με βρίζατε όλοι εκεί πέρα έξω που συνεχίζετε να με βρίζετε κιόλας επειδή σας λέω τις αλήθειες κατάμουτρα και δεν σας χαϊδεύω τα αυτιά? Εγώ δεν σας έλεγα ότι δεν έρχεται η αλλαγή με μια πορεία 5 ωρών και μετά φεύγετε όλοι και πάτε για καφέ? Το ότι δεν αρκεί μια διαμαρτυρία για selfie και για στημένες κάμερες για να δείξουμε ότι κάτι καταφέραμε? Τι καταφέρατε ρε παιδιά, με μια διαμαρτυρία με στημένες κάμερες να πούμε τι καταφέρατε? Τίποτα. Μόνο εφετζηλίκι. Μόνο εφετζηλίκι. Τίποτα παραπάνω. Και το σύστημα είναι συγκεκριμένο. Και όσο κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια, εξαγοράζουν κόσμο και κοσμάκι. Έχετε ακούσει ποτέ για τους Έλληνες εφοπλιστές? Το ξέρετε ότι έχουν παραγγείλει 1000 πλοία για να κατασκευαστούν οι Έλληνες εφοπλιστές? Ιστορικό ρεκόρ. Και καλά κάναν οι άνθρωποι, καλά να πηγαίνουν οι δουλειές τους. Παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο στην Ελλάδα οι εφοπλιστές. Αυτά που λέω είναι στοιχεία από συγκεκριμένες ιστοσελίδες που ασχολούνται μόνο με τους εφοπλιστές και τα ναυτιλιακά θέματα. Οι Έλληνες εφοπλιστές ναυπηγούν 210 φορτηγά πλοία που αντιπροσωπεύουν το 12% της παγκόσμιας υποναυπήγησης χωρητικότητας. Έχουν 463 δεξαμενόπλοια που αντιπροσωπεύουν το 28% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Έχουν 233 πλοία μεταφοράς εμπορεύματος που αντιστοιχούν στο 12% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Έχουν 50 πλοία μεταφοράς LNG
που αντιστοιχεί στο 15% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Έχουν 50 πλοία μεταφοράς LPG, που είναι το 14% της υποκατασκευής χωρητικότητας. Και αύξησαν τις παραγγελίες τους κατά 5 δεξαμενόπλια και γίνονται μεγαλύτεροι παίκτες. Είναι καλό! Έχουν όμως πάνω στα δεξαμενόπλια ελληνική σημαία, ρωτάω. Έχουνε! Και τελικά από αυτή τη μεταφορά LNG, ποιοι βγάζουνε χρήματα, πόσα βγάζουνε,

και μήπως συγκεκριμένες πολιτικές βοηθάνε την κατάσταση. Πρέπει να τα γνωρίζετε αυτά και να καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα έχει 72% νερό, θάλασσα. Σας τα λέω έτσι απλά για να τα καταλαβαίνετε.

θα γίνει. Πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Έρχεται ακρίβεια. Θα σώσει κανένα στην Ελλάδα, αφού υπάρχουν ισχυροί παίκτες. Ούτε ένας δεν είναι πατριώτης. Ούτε ένας δεν ενδιαφέρεται για τον τόπο. Ε! Ήρεμα ρωτάω. Μου βγαίνουν στην τηλεόραση κάτι χαρτογιακάδες, δεν ξέρουν την τύφλα τους. Και μας λένε τι, ας πούμε. Τι! Το ότι η Ελλάδα πάει προς το καλύτερο. Το ότι στην Ελλάδα όλα είναι μια χαρά και κοροϊδεύουν τον κόσμο και τους πιστεύετε. Τι προσπαθούν να αποδείξουν, να μας βγάλουν τρελούς. Στη Γαλλία βλέπετε τι γίνεται. Στη Συρία βλέπετε τι γίνεται. Τα ίδια έρχονται και στην Ελλάδα. Αλλά όσο παρατηρείτε συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όσο βλέπετε συγκεκριμένα βίντεο σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, θα έχετε τα ανάλογα ερεθίσματα και θα ασχολείστε με τα ανάλογα θέματα. Και βλέπω αρκετά δημόσια πρόσωπα τα οποία τα συμπαθεί ο λαός να πηγαίνουν και να στηρίζουν το σύστημα. Από το Λιανό μέχρι τον Πετρούνια μέχρι άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν πάρει δόση με την κυβέρνηση. Ξέρεις, μπορεί να είναι ο άλλος παγκόσμιος πρωταθλητής και να έχει 10 χρυσά μετάλλια και μπράβο του και τον ευχαριστούμε πολύ. Όταν όμως έχεις πάρει δόση και στηρίζεις την κυβέρνηση, κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος παρουσιαστής και να τα λες τόσο ωραία και να γουστάρουν όλοι που έχεις χιούμορ. Όταν έχεις πάρει δόση όμως με την κυβέρνηση, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί? Γιατί στηρίζεις διεφθαρμένους. Γιατί στηρίζεις πρόσωπα τα οποία έχουν καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι για να σώσουν την παρτούλα τους. Έτσι όπως σας το λέω. Και όλα αυτά τα προσωπάκια συντηρούν κάποιες προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ανθέληνες όλοι αυτοί, που κρατάν ανθεληνική στάση. Είναι δυνατόν να βγαίνει η Φόντερ Λάιεν, που δεν είναι καν εκλεγμένη, είναι βγαλμένη από τα σπλάχνα του γερμανικού κατεστημένου, που δεν έχει καν τη μόρφωση για να καταλάβει τι έχει προσφέρει ο ελληνικός πολιτισμός, να λέει ότι οι Σλάβοι, οι Σκοπιανοί μιλούν τη μακεδονική γλώσσα και ότι υπάρχει μακεδονικός πολιτισμός των Σλάβων, των Σκοπιανών. Έχεις διαβάσει ποτέ ιστορία, ξέρεις τι είναι η Μακεδονία? Αντί για να έρχεσαι Φόντερ Λάιεν στην Κρήτη και να σου δίνουν 32 εκατομμύρια στον άντρα σου οι Μητσοτάκηδες, έλα μια μέρα στη Θεσσαλονίκη να βάλουμε έναν ξεναγό δικό μας εδώ πέρα να σε πάει στους μακεδονικούς τάφους, να δούμε τι θα λες μετά για τους Σλάβους και τους Σκοπιανούς. Ότι είναι Μακεδόνες ή ότι είναι Βούλγαροι η μισή και άλλη μισή Αλβανοί. Και άλλη μισή Τσέχοι, Σέρβοι, Γιουγκοσλάβοι. Γιατί Γιουγκοσλάβοι είναι. Άκου, εκεί μιλάνε οι Σλάβοι μακεδονική γλώσσα. Έλα εδώ πέρα, πάρε μαζί σου και τον πρόεδρο των Σκοπίων, να πάμε σε ένα μακεδονικό τάφο, να δούμε ξέρει να διαβάζει τη γράφη, η πλάκα. Ξέρει που παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι πατώντας κυριολεκτικά κάτω στο πάτωμα την ελληνική ιστορία. Και όχι μόνο την ελληνική ιστορία, γιατί έχετε καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

καπιταλιστές οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία και έχουν μια εξουσία και στραγγίζουν τους λαούς για να γίνουν ζάμπλουτοι και να φύγουν μια μέρα νωρίτερα στην Αμερική και να κάνουν τη ζωάρα τους, εκπροσωπώντας συμφέροντα και συγκεκριμένα σχέδια. Ας μας πούνε από ποιους τα παίρνουνε. Ξέρετε, υπάρχει ένα απόφθεγμα που λέει ότι όταν ένας κλόουν μπαίνει σε ένα παλάτι, δεν σημαίνει ότι γίνεται βασιλιάς. Σημαίνει ότι το παλάτι εκείνη τη στιγμή μετατρέπεται σε τσίρκο. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχετε μετατρέψει τη Βουλή σε τσίρκο, γιατί έχουν μπει μέσα πάρα πολλοί κλόουν. Δεν μπορούν να καταγγείλουν τη συμφωνία των Πρεσπών που την έχουν παραβιάσει χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές την έχουν παραβιάσει. Σιγά σιγά και σταδιακά χάνεται αρχικά το Βόρεια που είχατε βάλει μπροστά. Αλλά είστε υποκριτές. Είστε υποκριτές, έτσι που σας το λέω. Κύριε Χρυσοχοΐδη, τι έγινε? Όλα καλά με τις αποδράσεις? Χρυσοχοΐδη, άνοιξε τα κελιά να βγουν όλοι έξω, ρε αδερφέ. Άνοιξε τα να φύγουν όλοι. Και μετά βγαίνε στα κανάλια με παρακαλυτά, μπας και γυρίσουν πίσω. Ωραία τακτική πάντως. Συγχαρητήρια στο ελληνικό FBI. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στο ελληνικό FBI. Μπράβο παιδιά, είστε φοβεροί. Φοβεροί, μπράβο. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Επίσης, επιτέλους πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για το καλό που κάνουν κάποιοι. Το καλό γίνεται στη σιωπή, λέει ο πνευματικός μου. Το καλό γίνεται στη σιωπή. Τα υπόλοιπα είναι θέατρο. Αν θες να κάνεις καλό, το κάνεις και δεν το διατυμπανίζεις. Αυτός που κάνει καλό με κάμερες, αυτός που κάνει καλό για να το δείχνει, δεν το κάνει γιατί πραγματικά θέλει να το κάνει. Το κάνει για να κερδίσει κάτι. Εκμεταλλεύεται μία κατάσταση. Αυτό να κρατήσετε από το πνευματικό μου. Ότι το καλό γίνεται στη σιωπή. Έτσι λέει ο γέροντας Μεθόδιος. Το καλό γίνεται στη σιωπή. Μου ανέφεραν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω ονόματα για έναν ιατροδικαστή, ο οποίος ήταν 31 χρόνια ιατροδικαστής. Πέρασαν από τα χέρια του πάνω από 7.000 σώματα και δεν ήθελε τόσα χρόνια να πει κάτι δημόσια, γιατί πίστευε ότι θα του κοστίσει τη δουλειά του. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Κι όμως τώρα που βγήκε στη σύνταξη, βρήκε το θάρρος και είπε κάτι το οποίο δεν σας έχει πει κανένας. Ο ιατροδικαστής αυτός είναι 62 χρονών και ανέφερε το ότι κουβαλάει μέσα του 31 χρόνια ολόκληρα, κάτι το οποίο ήθελε να πει αλλά δεν μπορούσε. Σχεδόν κάθε σώμα που άνοιξε, λέει, είχε το ίδιο πράγμα μέσα του. Και δεν μου επιτράπηκε ποτέ να το γράψω ούτε σε ένα πιστοποιητικό θανάτου, αναφέρει. Τα σώματα που άνοιγα, λέει, μέσα είχαν σκουλίκια, αποικίες ολόκληρες, χωμένα μέσα στα τυχώματα του εντέρου σαν ρίζες. Και γύρω τους, λέει, υπήρχε ένα παχύ γκρίζο στρώμα πάνω από όργανα. Πάνω από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Βιοφιλμ αναφέρει ότι το...

το λένε. Λες και υπήρχε μία βλένα πάνω σε όλα. Ακούστε τι αναφέρει ο ιατροδικαστής. Συνάντησα, λέει, διωγγωμένα σηκώτια, φουσκωμένα έντερα, βλάβες στους ιστούς που χτίζονταν για χρόνια, για δεκαετίες. Και κάθε πιστοποιητικό που υπέγραφα έλεγε το ίδιο. Ανεπάρκεια οργάνων, παθολογικά αίτια, επιπλοκές. Ποτέ όμως δεν ανέφερε αυτό που έβρισκα. Μία μόνο φορά, λέει, προσπάθησα να πω τι βρήκα. Το 2011. Και μου βάλανε εμπόδια. Ήρθε σε μένα, λέει, ένα σώμα ενός μπασκεμπολίστα, ο οποίος ήταν προπονητής σε ένα λύκειο, παντρεμένος 23 χρόνια, είχε 3 παιδιά, αθλητικός τύπος, 2, λέει, παιδιά είχε στο πανεπιστήμιο και ένα στο σπίτι. Μεγαλός όμως άνθρωπος. Η γυναίκα του είπε, λέει, στα επίγοντα ο ιατροδικαστής, και πρέπει να δώσετε βάση σε αυτά που σας λέω. Παραπονιόταν ότι είχε ένα πόνο στο στομάχι τα τελευταία χρόνια. Ότι φούσκωνε μετά από κάθε γεύμα. Ότι ένιωθε μια εξάντληση που δεν έβγαζε νόημα για έναν αθλητικό. Γιατί ήταν αθλητικός τύπος. Σε κάποιες φάσεις, λέει, ένιωθε και μια θολούρα στο μυαλό του. Ξυπνούσε μέσα στη νύχτα λουσμένος στον ιδρώτα. Πήγαινε στους γιατρούς και οι γιατροί τον λέγανε ότι είναι από το άγχος. Του λέγανε ότι είχε ευερέθη στο έντερο. Του λέγανε ότι επειδή πάτησε τα 40, το σώμα του έχει αλλάξει. Κι όμως, αυτός ο τύπος ένα πρωινό κατέρευσε στην κουζίνα του ενώ έφτιαχνε πρωινό για τη μικρότερη κόρη του. Τον είδε με τα μάτια της. Και ξέρετε τι γράψανε στο δελτίο των επιγόντων. Τα αίτια θανάτου ήτανε πολυοργανική ανεπάρκεια αδιευκρίνησης αιτιολογίας. Λέει ο ιατροδικαστής, εγώ έκανα την τομή, τον άνοιξα. Τα έντερα ήταν φουσκωμένα σχεδόν στο διπλάσιο του κανονικού. Το σηκώτι του ήταν διωγγωμένο και αλλοιωμένο στο χρώμα, τόσο κατεστραμμένο που δεν θύμιζε, λέει, κάτι εκεί πέρα υγιείστο. Και όλα ήταν καλυμμένα με εκείνο τον γκρίζο φιλμ. Παχύ, πυκνό. Σε κάποια σημεία, λέει, δεν έβλεπες καν το όργανο. Σήκωσα, λέει, ένα τμήμα του λεπτού εντέρου, ο ιατροδικαστής. Δώστε βάση σε αυτά που σας λέω. Και από κάτω υπήρχανε απικίες. Σκουλίκια χωμένα τόσο βαθιά στο τείχωμα που το είχαν διαπεράσει σε πολλά σημεία, είχαν εξαπλωθεί στην κοιλιακή κοιλότητα, είχαν σκάψει τούνελ μέσα στο σηκώτι του, σε τέτοιο βαθμό, λέει, που έμοιαζε σαν κάτι να το λαγουμιάζει χρόνια, κάτι το λαγούμιαζε. Ο άνθρωπος αυτός δεν πέθανε από ανεπάρκεια οργάνων αδιευκρίνησης αιτιολογίας. Πέθανε επειδή παράσιτα τον έτρωγαν ζωντανό από μέσα για 15-20 χρόνια. Και ο γιατρός του έλεγε να διαχειριστεί το άγχος του. Στάθηκα, λέει, και τον κοιτούσα ο ιατροδικαστής. Και αποφάσισα εκείνη τη μέρα να γράψω, λέει, την αλήθεια. Τα κατέγραψα όλα. Τα παράσιτα, το βιοφιλμ, την έκταση του απικισμού, τη διάτρηση του εντερικού τυχώματος, τη βλάβη στο σηκώτι. Τα έγραψα, λέει, όλα στην επίσημη έκθεση νεκροψίας. Έγραψα αιτία θανάτου. Πολυοργανική ανεπάρκεια δευτεροπαθής σε χρόνια παρασιτική λίμωξη με εκτεταμένο απικισμό βιοφιλμ και την κατέθεσα μία Τετάρτη. Ξέρετε τι έγινε? Την Παρασκευή που ήταν στο γραφείο τον φώναξε ο διευθυντής της υπηρεσίας και του λέει θέλω να μιλήσουμε. Ευγενικός, λέει, ήταν, επαγγελματικός. Και του ανέφερε, αυτή η έκθεση θα δημιουργήσει προβλήματα. Και του απάντησε, λέει, ο ιατροδικαστής, ότι εγώ αυτό βρήκα. Και του λέει ο διευθυντής,
Δεν αμφισβητώ αυτό που βρήκες. Αμφισβητώ αν είναι σωστό να καταγραφεί έτσι. Του το έθεσε με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός ο μπασκετικός τύπος, ο αθλητικός τύπος, ο ψηλός άνθρωπος που έφυγε ένα πρωινό, την ώρα που έκανε πρωινό στην κόρη του, ήταν ασθενής δημόσιου νοσοκομείου 11 χρόνια. Είχε περάσει από 4 διαφορετικούς γιατρούς. Είχε παραπονεθεί για συμπτώματα δεκάδες φορές. Και ούτε ένας γιατρός του δημοσίου δεν του ζήτησε να κάνει εξέταση για παράσιτα. Ούτε ένας. Ανέμενε, του λέει, αν μείνει η έκθεσή σου όπως είναι, η γυναίκα του θα κάνει μήνυση. Το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει έρευνα. Θα εξεταστούν οι άδειες άσκησης επαγγέλματος, τα ασφάλιστρα ιατρικής ευθύνης και θα γίνει ο κακός χαμός. Και τον ρωτάει ο ιατροδικαστής, μου λέτε να αλλάξω την αναφορά μου? Και το απαντάει ο διευθυντής, σας λέω να ξανασκεφτείτε τη διατύπωσή σας. Η πολυοργανική ανεπάρκεια είναι ακριβής. Τα παρασιτικά ευρήματα είναι κάτι το οποίο προσθέτεται αν θέλετε ή δεν θέλετε. Δεν χρειάζεται πάντα να εμφανίζεται και στο τελικό πόρισμα. Μα η γυναίκα του δικαιούται να μάθει τι σκότωσε τον άντρα της. Τον κοίταξε για λίγα λεπτά και του είπε, στη γυναίκα του θα πούμε ότι τα όργανα απέτυχαν, που ισχύει. Δεν κάνουμε εικασίες και δεν θα κάνουμε αναδρομικές διαγνώσεις που δημιουργούν ευθύνες για τους ζωντανούς, του λέει. Καταλάβατε? Η συνάντηση τελείωσε και κατάλαβε τότε το 2011 ο ιατροδικαστής τι ακριβώς προσπάθησε να του μεταφέρει ο διευθύντης. Και πιθανότατα αν συνέχιζε να κάνει τέτοιες αναφορές να έχανε και τη δουλειά του. Πιθανότατα. Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Εν τω μεταξύ αναφέρει και άλλα πράγματα. Λέει ότι τη γυναίκα του ανθρώπου αυτού την είδε μια φορά σε ένα σούπερ μάρκετ και αγόραζε, λέει, αυτή η γυναίκα έτοιμα φαγητά για κάποιο λόγο, για ένα άτομο. Και τα μάτια της ήταν κόκκινα. Δεν τον είδε τον ιατροδικαστή. Πήγα, λέει, στο σπίτι και έκατσα στο αυτοκίνητο 20 λεπτά καθισμένος, γιατί δεν άντεχα να κρατάω μέσα μου όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει για ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχει συγκάλυψη σε διάφορους τομείς. Υπάρχουν έγγραφα που πάνε στο καταστροφέα. Υπάρχουν άντρες με κουστούμια που είναι επαγγελματίες ψεύτες. Υπάρχουν μυστικές συναντήσεις. Και δεν είναι απλά μια συζήτηση σε ένα γραφείο. Δεν είναι μια φράση που λέει μη το κάνετε συνήθεια. Σε αναγκάζουν να προσαρμοστείς. Σε τον αναγκάζανε να γράφει ανεπάρκεια οργάνων. Δεν τον διέταξαν και δεν σε διατάζουν στο δημόσιο να πεις ψέματα. Απλά σου ξεκαθαρίζουν τι θα γίνει αν πεις την αλήθεια. Και έτσι κάποιοι σταματάνε να τη λένε. Ο ιατροδικαστής παραδέχεται τα λάθη του και λέει ότι δεν κατέγραψα ποτέ ξανά παρασιτικά ευρήματα μετά από αυτόν τον μπασκετικό αθλητικό τύπο για 17 χρόνια. Κάθε εβδομάδα σώμα μετά το σώμα, τα ίδια φουσκωμένα έντερα, τα ίδια επικαλυμμένα όργανα, οι ίδιες αποικίες χωμένες σε ιστούς. Άντρες, γυναίκες, τριαντάριδες, σαραντάριδες, πενιντάριδες, εξιντάριδες, κάποιοι πιο νέοι. Όλοι τους είχαν φυσιολογικές εξετάσεις και σε όλους δεν είχαν πει τίποτα. Όλοι τους ήταν γεμάτοι παράσιτα που κανένας δεν βρήκε μέχρι να πάνε στο τραπέζι του ιατροδικαστή. Τους άνοιγα, λέει, έβλεπα τις αποικίες,
Κρατούσα σημειώσεις, φωτογράφιζα τα πάντα για το αρχείο μου, όχι όμως για τον επίσημο φάκελο. Και μετά πήγαινα, λέει, σπίτι, κρατούσαν επίσημα το προσωπικό αρχείο, ημερομηνίες, ηλικίες και τι πραγματικά βρήκα, και όταν βγήκα στη σύνταξη πριν λίγο καιρό, αυτό το αρχείο είχε πάνω από 2.700 καταχωρήσεις. 2.700 άνθρωποι δεν μάθανε ποτέ την αλήθεια. Ποτέ. Και το κουβαλούσε μέσα του πολλά χρόνια αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά λέει ότι προσπάθησε να βρει μια λύση, γιατί και ο ίδιος ανησύχησε ότι μπορεί να συμβαίνει και σε αυτόν κάτι αντίστοιχο, είτε από αυτά που τρώμε, είτε από τον τρόπο που δεν προσέχουμε, είτε από όλα αυτά που μας πλασάρουνε. Και μίλησε με μία συνάδελφό του, έκαναν συγκεκριμένες εξετάσεις για να δούνε τι ακριβώς μπορούν να κάνουνε, και βρήκανε ότι υπάρχει ένα λάδι, το λάδι μαύρου κίμινου, όπως αναφέρει ο ίδιος, το οποίο βοηθάει στο να σκοτωθούν, στο να δολοφονηθούν, στο να φύγουνε, στο να καταστραφούν, όπως θέλετε πείτε το, αυτά τα παράσιτα. Εγώ γιατρός δεν είμαι. Και βέβαια, ό,τι και αν κάνετε, πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό σας. Και δεν πρόκειται να δώσω συμβουλές ιατρικές. Και οτιδήποτε λέμε εδώ πέρα, το λέμε για να μπορέσετε να καταλάβετε τον τρόπο σκέψης και το δικό μου και ανθρώπων που έχουν εργαστεί σε συγκεκριμένους κλάδους και θέλουν να περάσουν κάποια μηνύματα. Είμαι σίγουρος όμως ότι υπάρχουν φυτικά συστατικά που μπορούν να σας βοηθήσουν. Γι' αυτό πολλές φορές φωνάζω και λέω, μην πέφτετε με τα μούτρα στα φάρμακα, στα χημικά και σε όλα αυτά. Υπάρχουν φυτικά συστατικά που μπορούν να σας βοηθήσουν, που μπορούν να διαπεράσουν αυτό το βιοφιλμ και να χτυπήσουν τα παράσιτα σε κάθε στάδιο. Ο ιατροδικαστής ανέφερε το ότι καθημερινά 12 χρόνια χρησιμοποιεί κάποια τέτοια φυτικά και θεωρεί ότι είναι σε καλή κατάσταση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι καφέδες, τα fast foodάδικα που δίνουν συγκεκριμένα τρόφιμα, όλες αυτές οι τροφές, οι κατεψυγμένες, οι διάφορα προϊόντα που έρχονται τώρα με τη συμφωνία Mercosur, ή από Τουρκίες, τα εισαγόμενα αυτά προϊόντα, πρέπει να τα προσέχετε, αδέρφια, πρέπει να τα προσέχετε. Δεν λέω, και εγώ πέφτω στην παγίδα, νόστιμα είναι, μην το παίζω εγώ ότι είμαι ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, προσπαθεί και αντιστέκεται καθημερινά, και εγώ πέφτω στην παγίδα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Και έχει γίνει συνήθεια να τρώμε αηδίες. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε την υγεία μας και να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο για να είμαστε καλά. Γιατί δεν έχουν μείνει και πολλοί Έλληνες με την υπογενετικότητα που υπάρχει. Γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε «Είμαστε ό,τι τρώμε». Σταματήστε να τρέφετε ό,τι τρέφετε από εσάς. Κι αν νιώθετε φούσκωμα, δεν θα φύγει από μόνο του. Κι αν νιώθετε κούραση, η κούραση δεν θα περάσει από μόνη της. Κι αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, φταίει και η διατροφή σας. Προσπαθήστε να στηρίξετε ενεργά τον εαυτό σας και την υγεία σας. Είτε είναι σωματική, είτε ψυχική.
Εγώ τα αναφέρω γιατί και εμένα προσωπικά μου έχουν

δεύτερη και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τους αλληλείς, οι οποίοι έχουν αγανακτήσει. Λένε ότι πλέον δεν γίνεται μέσα από τη δική μας θάλασσα να παίρνουν τα ψάρια οι Τούρκοι και να μας τα πουλάνε μετά και να τα εισάγουμε. Μιλάνε για χιλιάδες φορτηγά τουρκικά τα οποία έρχονται στην Ιχθυόσκαλα και κατεβάζουν ψάρια. Δεν μπορούν να τα ανεχτούνε. Καταστρεφόμαστε, λέει. Δεν πάει άλλο.

έχουν ρίξει άγκυρα. Έχουν ρίξει άγκυρα. Λέει δεν γουστάρουμε άλλο, τέλος. Ή θα λειτουργήσετε υπέρ μας ή δεν κουνιόμαστε. Αυτό είναι το έργο τους. Θα τους βγάλουμε να μας πούνε και τι ακριβώς συμβαίνει, να μας δώσουν μια εικόνα για το τι απαιτούν, για το τι περιμένουν και για το αν έχουν καταλάβει ποιοι τους κατέστρεψαν. Πάμε λίγο και στα Τέμπη όμως, γιατί η δίκη συνεχίζεται και κανένας δεν μιλάει για όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Δεν είναι μόνο η καταστροφή του βιολογικού υλικού, δεν είναι μόνο το μπάζωμα. Υπάρχει μια ομάδα, η Ανούμπης, η οποία και αυτή βρήκε βιολογικό υλικό. Κατά τα λεγόμενα πάντα του Κώστα Κάπου, αυτής της εταιρείας. 79 δείγματα βιολογικού υλικού, αφού συλλέχθηκαν, παραδόθηκαν στον ανακριτή, ο οποίος τι έκανε, τα άφησε σε ένα διπλανό δωμάτιο από το γραφείο του. Εκτίμησε προφανώς ότι δεν συνδράμει κανένας λόγος ώστε να δοθούν στους συγγενείς ή να ελεγχθούν αν πρόκειται για υλικό που δεν ανήκει στα πιστοποιημένα θύματα. Τι να πούμε για τους 5 κατηγορούμενους για πλημέλημα, για τον Μπακαΐμι, για τους εισαγγελείς, για όλο αυτό το κολγοθά που έχουν ανέβει συγγενείς. Τι να πρωτοπούμε, τι να πρωτοπούμε, να μην τύχει σε κανέναν. Είναι απίστευτο. Τώρα θα μου πεις και οι δικαστές που ξεκίνησαν να πάνε κόντρα, πάθανε πολλά. Διαβάζω ένα άρθρο το οποίο μου έστειλε ένας φίλος. Το 2007, λέει, επί Νέας Δημοκρατίας, η δικαστής Γρεβενών Μαρία Μαργαρίτη αποκάλυψε οίκο ανοχής που λειτουργούσε στο χώρο των δικαστηρίων, όπου κατήγγειλε ότι ανήλικοι κακοποιούνταν σεξουαλικά και πολλές φορές, λέει, έναντι αμοιβής. Αυτά έχει δηλώσει η συγκεκριμένη κυρία. Το αποτέλεσμα, λέει, ποιο ήτανε, να εκδιωχθεί από το δικαστικό σώμα. Μετά η κυρία Μαργαρίτη, λέει, ξεκίνησε απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, μέχρι που η προσωπική ασφάλεια του Καραμαλή τότε την απομάκρυνε βία. Αυτό το 2007. Μετά από δεκάδες απειλές, όπως γράφει το άρθρο, όπως την εισβολή από κακοποιούς στο σπίτι της που της ξύρισαν το κεφάλι, μετά από ποινικές κατηγορίες που κατέπεφταν στα δικαστήρια και άλλα πολλά, το 2008, μετά από νέα απεργία πείνας έξω από τον Άριο Πάγο για 20 μέρες, λύγησε και εισήχθη στο νοσοκομείο. Το θέμα αυτό, λέει, δεν προβλήθηκε ποτέ και από κανένα σχεδόν ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης παρά μόνο από το BBC. Αντίθετα, λέει, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον τότε κύριο κατηγορούμενο, τον Παναγιώτη Ευστρατίου, και τον προήγαγε σε σύμβουλο επικρατείας τον Ιούλιο του 2004 και σε αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Δεκέμβριο του 2019. 2 χρόνια μετά, λέει, τον έπιασαν να κάνει περίεργα πράγματα. Το τι ακριβώς έκανε ο συγκεκριμένος, αν ψάξετε θα το βρείτε. Είναι αλήθεια όλα αυτά? Είναι αλήθεια? Ψάξανε να βρουνε στοιχεία.

0: Ψάξανε να βρουν αν έλεγε αλήθεια η κυρία Μαρία Μαργαρίτη. Ψάξανε να βρουν τι ακριβώς έκανε όλα αυτά τα χρόνια Παναγιώτης Ευστρατίου. Τα βρήκανε. Τα βγάλανε στη φόρα. Τιμωρήθηκαν αυτοί που έπρεπε. Ή για άλλη μια φορά το προσπεράσανε σαν να μην έγινε τίποτα. Ή για άλλη μια φορά σας είπα ψέματα, όπως σας έλεγε ο Κωστής Χατζηδάκης όταν ήταν υπουργός οικονομικών. Υπουργός οικονομικών όταν ήταν ο Χατζηδάκης έλεγε ότι η ακρίβεια θα κάνει τον κύκλο της σαν γρήπη και θα φύγει. Βλέπετε να έχει φύγει καμία ακρίβεια. Σας έλεγε τότε ότι θα σπάσει αυγά για να ρίξει τις τιμές στο ρεύμα. Βλέπετε να έχει πέσει η τιμή του ρεύματος. Εγώ δεν το βλέπω. Και επίσης σας κοροϊδεύουν και με διαγωνισμούς. Υπάρχουν στην Ελλάδα ή δεν υπάρχουν στημένοι διαγωνισμοί στις τηλεοράσεις? Τι ακριβώς συμβαίνει? Για βάλ το ηχητικό που πάντα η νικήτρια είναι μια συγκεκριμένη κυρία. Τόσο τυχερή είναι αυτή η κυρία. Ρωτάω, μπορεί να είναι και τυχερή. Μπορεί και να μην είναι τυχερή. Και να είναι όλα στημένα. Όπως θέλει το βλέπει ο καθένας. Ανάλογα με το αν έχει ή δεν έχει αντίληψη.
1: Νικητής ή νικήτρια. Είναι η Αθανασία Νταβαρίνου από την Φιλαδέλφεια.
2: Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Η νικήτρια, η φίλη η οποία κερδίζει την υπέροχη τραπεζαρία. Είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου. Συγχαρητήρια, κυρία Νταβαρίνου.
4: Κέρδισε, μια και κλείνουμε, αυτό το iPhone 6.
2: Αθανασία Νταβαρίνου, δικό σου. Να δούμε.
5: Τι κέρδισαν
2: σήμερα? Η Αθανασία Νταβαρίνου.
6: Με ποιος είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού? Είναι η κυρία Νάσια Νταβαρίνου. Μία κυρία όμως έχει κερδίσει ένα πολύ ωραίο δώρο. Κυρία Νάσια Νταβαρίνου.
2: Το κρεβάτι όμως, το ανατομικό, το γερό,
4: το πιάνει
2: η Νταβαρίνου Αθανασία. Η νικήτρια του διαγωνισμού μας ήταν η Αθανασία Νταβαρίνου.
7: Σετ με τα μαχαιροπύρουνα λοιπόν. Κερδίζει η κυρία Νταβαρίνου Αθανασία από Νέα Φιλαδέλφεια. Τα φιλιά μας, να είστε καλά. Έχω στα χέρια μου το όνομα της τυχερής. Είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από Νέα Φιλαδέλφεια. Με γεια σας.
2: Οι νικήτριες οι οποίες κέρδισαν τα υπέροχα κοσμήματα είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου. Έχουμε τις νικήτριες. Α, κορίτσια μου, τυχεράκια.
0: Πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Και στέλνουνε τα μηνύματα. Στέλνουνε τα λεφτά. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα. Με τον κύριο Σαρούκο Κωνσταντίνο. Και την τρίτη ώρα με τον κύριο Τσιπούρα. Να μιλήσουμε για τους αλλοίς. Με τι να κλείσουμε τώρα την πρώτη ώρα? Με τι? Με Μαζονάκι? Με Γονίδη? Με Καρά? Με τι θέλετε? Με Πάολα? Με Μποφίλιου για τους πιο έντεχνους? Με Ζουγανέλη για τους πιο ευαίσθητους? Ή να σφυρίξω ένα παυλίδι τώρα και να πάθετε εδώ πέρα ποντιακό σοκ? Διείστανται οι απόψεις. Ένας λέει μαζό, άλλος λέει τα δικά του. Ή να βάλω ένα χρύσανθο τώρα εδώ πέρα. Χρύσανθο θέλετε? Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που γουστάρουνε χρύσανθο τρελά. Εντάξει, αφού οι πιο πολλοί γράφουνε χρύσανθο, θα πάμε με χρύσανθο. Να βάλω και Καζαντζίδη με χρύσανθο, να πάθετε σοκ. Ή μόνο του. Με Καζαντζίδη, φύγαμε για τελικό, επανέρχομαι. Δώσ' το. Αφού αυτό θέλουνε. Ψηλά το κεφάλι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση.
3: Καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως,

0: Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση, η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28.
3: Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας, μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
1: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
0: Ποια δημοκρατία?
1: Δεν υπάρχει.
0: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σπουδαία δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
1: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
0: Όχι.
1: Στους πολιτικούς.
0: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες δεν είναι. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
1: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
0: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
1: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
0: Δεν πειράζει.
1: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
0: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
2: Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Σαρούκο. Καλησπέρα, κύριε Σαρούκο.
3: Καλησπέρα, κύριε Ερέτη, καλησπέρα. Να... και στους τηλεθεατές σας.
2: Κύριε Σαρούκο, είστε πρόεδρος Αλλίας Καλύμνου?
3: Ναι, Μέση και Παράκλουλα, ναι, ναι.
2: Πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση, βλέπουμε ότι θέλετε να περάσετε κάποια μηνύματα στην κυβέρνηση και να καταλάβουμε λίγο καλύτερα για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Πείτε μας.
3: Ακούστε, το πετρέλαιο, όπως βλέπετε, είναι το θέμα το καυσίμα, το πετρέλαιο. Είναι τώρα, πόσες μέρες τώρα, 4-5 μέρες καθόμαστε στα λιμάνια δεμένα, όλα τα σκάφη, σε όλη την επικράτεια, δεν είναι μόνο η Κάλυμνος, όλη η επικράτεια αυτή τη στιγμή απεργεί μέσα στο λιμάνι της Κάλυμνος, στα λιμάνια, 100 που λιμάνια. Πειραιάς, σήμερα κάνουμε ένα αποκλεισμό, συμβολικό αποκλεισμό στον Πειραιά. Εχθές στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα λιμάνια της χώρας λοιπόν είναι τα σκάφη αραγμένα λόγω την άνοδο του πετρελαίου. Δεν μπορούμε, κύριε Σερέτη, να προχωρήσουμε με αυτά τις τιμές. Δεν γίνεται.
2: Δεν βγαίνει το έργο, αυτό εννοείται.
3: Φανταστείτε, πέρσι ξεκινήσαμε με 50 λεπτά, 55 λεπτά το πετρέλαιο. Ξεκινήσαμε από την 1η του Οκτώβρη. Το Μάρτιο μήνα, με το θέμα του πολέμου κάτω, πήγαμε στα 80 λεπτά. Τα περισσότερα καΐγια λοιπόν ολών των κλάδων, μέση και παράδειγμα, ήταν δεμένα στα λιμάνια. Τώρα με την άνοδο που πάει ένα 30, ένα 40, ποιο καΐκι θα βγει για δουλειά? Κανένα. Θέλουμε λοιπόν άμεση με την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί βλέπετε έχει στεγνώσει η αγορά από ψάρια και πήγαν ορισμένα, φέρουν ψάρια από Τουρκία για να πουλήσουν στις αγορές. Και οπότε βλέπετε, ας πούμε, το πράγμα αγριεύει περισσότερο. Πρέπει να βρουν λύση, να μας δώσουν έστω αυτά που δίνουν στην Ευρωπαϊκή, στα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν πάρει όλα. Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, όλα τα κράτη έχουν πάρει την επιζημίωση αυτή ή την επιδότηση αυτή και τα κάνει και βγήκε δουλειά. Και εμάς δεν σκύβει στο κεφάλι μας στο πρόβλημα κανένας. Βλέπετε, πήγανε σήμερα, ας πούμε, και στο Υπουργείο, στείλαμε τα αιτήματά μας, περιμένω από τον Υπουργό να δώσει λύση. Είναι το θέμα, είναι θέμα επιβίωσης. Δεν μπορεί ο κλάδος αυτός που λέγεται αλληλεία, οτιδήποτε είναι, είναι γρηγρή, είναι παράκτιο, είναι μεσαλία, να μένει στο λιμάνι δεμένο. Είναι κρίμα από το Θεό να μείνουμε δεμένοι και να μπορούμε

0: να αποδώσουμε σούμε, το, να βγάλουμε το ψωμί των παιδιών μας. Αυτά είναι, κύριε Σερέτη. Πρέπει άμεσα ο κύριος Μητσοτάκης να λύσει το πρόβλημα. Και μην το παίζουν, ας πούμε, ότι δεν μπορούν να βρουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν για τους ψαράδες. Αλλά τα πάνε αλλού και αλλού.
1: Πού τα πάνε τα λεφτά?
0: Τα πάνε σε βίλες, τα πάνε σε πισίνες, σε διάφορα. Δεν τα πάνε στον αλεκτικό κόσμο και στον αγροτικό κόσμο. Βλέπετε, οι αγρότες μας το ίδιο πρόβλημα έχουν. Όλη η κοινωνία έχει το πρόβλημα αυτό. Το θέμα του καυσίμου και της ακρίβειας. Και σε λέτε, τα βλέπετε τα πράγματα κάθε μέρα όπως εξελίζονται. Ποιος είναι αυτός που θα επιβιώσει αυτή με αυτή την ακρίβεια? Ποιος κάπως είναι αυτό που θα λύσει κάπου και να πάει για δουλειά? Κανένα. Κανένα. Αν είναι λοιπόν όφελο προς την κυβέρνηση να φέρνουμε εισαγόμενα ψάρια, ακόμα και τα ψάρια να φέρνουμε εισαγόμενα, να μας φτιάξει τις τύχες μας.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο να καταλάβουμε και τι ακριβώς ζητάτε. Καταλαβαίνω ότι είναι αβάσταχτο το κόστος καυσίμων. Στην ουσία ζητάτε μια άμεση επιδότηση.
0: Να μας πάνε, όχι επειδή να μας βάλουν, ας πούμε, το πετρέλαιο στη μέση τιμή. Ή 60 ευρώ μας το πάνε το πετρέλαιο, 60 λεπτά το λίτρο, και το υπόλοιπο να το βάλει το κράτος. Να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό ζητάμε. Η επιδότηση θα την πάρουμε τώρα, κύριε Σερέτη. Τι θα γίνει λοιπόν αύριο μεθαύριο το πετρέλαιο να ακριβίνει περισσότερο? Πού θα βρούμε τα λεφτά και πώς θα πάρουμε την επιδότηση?
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να μου πείτε
0: να μειώσει το φόρο το πετρέλαιο. Τα λεφτά ξέρει η κυβέρνηση που θα βρει. Να το μειώσει λοιπόν στα 50, στα 60 λεπτά έστω και στα 70 να πάμε. Να βγούμε για δουλειά. Αυτά, κύριε Σερέτη.
1: Ακούστε με λίγο. Ωραία, το ένα πρόβλημα είναι τα καύσιμα. Δεύτερο πρόβλημα. Μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποια θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και στο Νότιο Αιγαίο, γιατί η Κάλυμνος είναι στο Νότιο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Στα οποία επιτρέπεται στους Τούρκους να μπαίνουν με τις στράτες να ψαρεύουν και στους Έλληνες δεν το επιτρέπει η κυβέρνηση. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Ακούστε, αυτό είναι ένα πράγμα που το λέμε καθημερινώς. Οι Τούρκοι μέχρι τη στιγμή δουλεύουν το Αιγαίο μέσα και τα ελληνικά σκάφη είναι αργαμένα. Όσον αφορά για τα πάρκα, μας έχουν στριμώξει τόσο πολύ όλη την Αλία. Έχουν δώσει, ας πούμε, το 60% περίπου. Είναι, ας πούμε, δεσμευμένα περιοχές, μια από αβαθή σημεία, μια από κόρφους, μια από τα θαλάσσια πάρκα, και έχει μείνει μόνο 35% της όλης επικράτειας να δουλέψουν όλοι οι ψαράδες. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Το Ιόνιο τώρα. Θαλάσσιο πάρκο το Ιόνιο. Πού θα πάνε οι ψαράδες στο Ιόνιο? Θα έρθουν στο Αιγαίο μέσα να ψαρέψουν. Έτσι δεν είναι? Πού θα μείνει λοιπόν ψάρι κάτω και όταν κατέβει και όλος ο στόλος του Ιόνιου? Το Κυκλάδες. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει τα πάρκα στις Κυκλάδες και έρχεται μέχρι το Κίναρος το πάρκο, πού θα πάνε αυτοί να δουλέψουν? Στο Βόρειο Αιγαίο, οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, είναι μια καταστροφική αυτή, πέστε, επόφαση που παίρνουν. Πρέπει να πούνε, θα κάνουμε τα θάλασσα πάρκα, αν θα μπορούν να δουλεύουν και αλληλείς. Όχι, πρέπει να δώσω εγώ στο κατόπουλο μοιραρχείο ότι περνάω από το θαλάσσιο πάρκο για να μην με γράψει να πάω παράβαση. Καταλάβατε. Είναι θέμα εθνικό αυτό. Να το δούνε, γιατί καταστρέφεται όλη η Αλία.
1: Ναι, το θέμα είναι άλλο. Ένα λεπτό, κύριε Σαρούκο, ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Εσείς απαγορεύετε να ψαρεύσετε στα θαλάσσια πάρκα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Οι Τούρκοι γιατί μπορούν και ψαρεύουν στα θαλάσσια πάρκα?
0: Αυτό το δει η κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο στα θαλάσσια πάρκα. Κύριε Σαρέτη, εδώ πάνε πάνω στις ταργές και δουλεύουν 200 μέτρα από τα λιμάνια απ' έξω. Τι μου λέτε εμένα? Στα λιμάνια απ' έξω δουλεύουν οι Τούρκοι και ενοχλούνται. Πού είναι η αστυνόμευση αυτή? Έχουν ψηφίσει ένα
1: λιμάνια, κύριε Σαρούκο, ποια λιμάνια? Στο λιμάνι της Καλύμνου έρχονται οι Τούρκοι και ψαρεύουνε.
0: Αγαθονήσι. Σάμο, Καρλόβαση, απ' έξω από το Πυθαγόρο της Σάμους. Δεν τα βλέπετε συνέχεια στις τηλεοράσεις. Απ' έξω από τη Λέρο.
1: Μέχρι που φτάνουνε, κύριε Σαρούκο? Μπαίνουνε και Λέρο, μπαίνουνε μέχρι που φτάνουν.
0: Και Λέρο και Πάτιμο πάνε. Και Μύκονο πάνε.
1: Και Μύκονο πάνε.
0: Βέβαια, παντού πάνε Τούρκοι. Έχουν το λεφτά, θα πάνε παντού στο Αιγαίο. Εμείς δεν έχουμε το λεγγύαμα να μπαίνουμε μέσα στο Αιγαίο.
1: Οι Τούρκοι πάνε και ψαρεύουν μέχρι τη Μύκονο.
0: Σε όλο το Αιγαίο ψαρεύουνε. Έχουν το ελεύθερο, δεν έχουν πρόβλημα.
1: Μέχρι πού έχουν φτάσει και μέχρι την Κύθνο?
0: Παντού πάνε, κύριε Σερέτη. Παντού.
1: Μου λέτε ότι έχουν φτάσει μέχρι τον Ναύπλιο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Είναι αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η κυβέρνηση σοβαρά. Και εγώ λένε ότι μπορούμε να τους διώξουμε. Γιατί δεν τους διώξανε? Ποιο κράτος δεν αστυνομεύει τα σύνορα του? Πέστε μου εσείς. Πες με ένα. Μόνο η Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα το κάνει αυτό το πράγμα. Κανένα άλλο κράτος. Όλα τα κράτη αστυνομεύουν τα σύνορά τους.

0: ξένα ευρωπαϊκή χώρα. Βλέπεις καμιά αστυνόμευση? Βλέπετε καμιά αστυνόμευση? Τίποτα. Λένε οι Έλληνες λένε καταστρέφουν την ποσοδενία και μας βάλετε 1,5 μήνα από τις αριές. Οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα, όχι πόσο δεν αφήγουνε, όχι βυθιά ρηχοφύνη από τους παράκτους, δεν αφήνουν τίποτα στο πέρασμά τους, κύριε Σερέτη. Τα σαρώνουν όλα. Μέχρι 200 μέτρα και 100 μέτρα από τις αριές. Αυτά που σας λέω, έχουμε ντοκουμέντα, έχουμε βίντεο, στείλουμε στην κυβέρνηση, τα βλέπουν όλοι. Δυστυχώς δεν μπαίνει κανένα σε μέτρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έτσι. Έχουν αποφασίσει, έχουν βγάλει ένα νόμο. Τον ψηφίσανε 300 βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο. Που λέει ότι όποιος σκάφος φοιτρή της χώρας παραβιάζει εθνικά χωρικά ύδατα και δεν ειδοποιήσει, συλλαμβάνεται. Είδατε καθόλου εσείς να συλλάβουν κανέναν για να ολοποιήσουν τον νόμο αυτό, ναι?
1: Το λιμενικό είναι υπεύθυνο να τους συλλάβει.
0: Το λιμενικό βέβαια, το λιμενικό δεν φταίνε. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αγανακτήσει. Τους έχουν δεμένα τα χέρια και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
1: Ποιος τους έχει δεμένα τα χέρια, κύριε Σαρούκο, να καταλαβαίνω κι εγώ?
0: Από την κυβέρνηση.
1: Γιατί τους τα δέσανε?
0: Γιατί τους λένε μόνο να κάνετε μόνο εντοπισμό του σκάφους, θα καταγράφετε το τι γίνεται και τίποτα άλλο. Αυτό. Άρα λοιπόν το νόμο γιατί το ψηφίσατε? Γιατί δεν τον ορμπείτε?
1: Κανονικά θα έπρεπε.
0: Δεν έπρεπε λοιπόν.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Ναι, άρα εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει
0: σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό το πρόβλημα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εμείς τώρα με τα καύσιμα αυτά. Τι θα βγάλουμε, τι ψάρι θα βγάλουμε, αφού δουλεύουν όλο το καλοκαίρι οι Τούρκοι και εμείς είμαστε δεμένοι τώρα 4,5 μήνες. Πού θα βρούμε ψάρι εμείς να δουλέψουμε? Και μας έρχεται το κεραγιά στην Τούρκα πάνω με τα καύσιμα. Και δεν βλέπετε ακόμα, δεν μας δώσετε. Είμαστε τώρα 5η μέρα στα λιμάνια μέσα και εδώ σαν ακόμα λύσει κανένας.
1: Συγγνώμη λίγο, τώρα μου στέλνουν μήνυμα ψαράδες και άλλοι και μου λένε την ώρα που όλη η Μέση Αλία κάνει λέει απεργία, οι τουρκικές στράτες σαρώνουν το θρακικό πέλαγος, ειδικά αυτή λέει τη στιγμή. Βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη Σαμοθράκη.
0: Αυτά που σας λέω.
1: Πάνω από τη Σαμοθράκη έχουν φτάσει.
0: Εδώ τα είναι... πάντα. Μα αυτά είναι καθημερινός, δεν είναι τώρα μόνο.
1: Δεν είναι ένα. Είναι λέει καμιά 17 τράτες.
0: Οι Τούρκοι έχουν σχέδιο. Καταρχήν τα Τούρκοι γαλλευτικά αυτά που βλέπετε στα ελληνικά χωρικά έδατα δεν πληρώνουν πετρέλαιο. Παίρνουν δάποτα πετρέλαιο για να κάνουν αυτή την παραβίαση. Ζητήσαμε να μας πάνε στο ένα ναυτικομήλιο από τις ακτές μας, από τα νησιά μας και δεν θέλουνε. Είναι όλα, τι να πω, είναι, έχουμε τρελαθεί, αυτό το πράγμα δεν το ξανάδαμε. Το είδαμε με τον κύριο Τσίπρα, το βλέπουμε τώρα και με την Νέα Δημοκρατία. Να είναι άξιο της τύχης σας, τίποτα άλλο δεν να πω.
1: Ναι, ένα λεπτό. Στο Υπουργείο έχετε απευθυνθεί. Τι σας απαντάνε από το Υπουργείο? Έχω βγάλει κι άλλο πρόεδρο, ο οποίος μου είπε, του τα είπαμε, τα ξέρουνε, όλοι έχουν ενημερωθεί και δεν έχουμε κάποια αντίδραση.
0: Μα κύριε Σερέτη τώρα, μιλάμε όχι καθημερινώς. Κάθε φορά έχουμε στείλει υπομνήματα στο Υπουργείο. Πού? Σε ποιον έδελ, τις βουλευτές μας, σε όλους? Παντού έχουμε στείλει αυτά. Αντιμετώπιση καμία. Υποσχέσεις. Θα και θα. Πάρτε αποφάσεις και ελοποιήστε το νόμο αυτό που ψηφίσατε όλοι σας. Διαφορετικά μην κορδεύετε τον κόσμο. Καθαρές κουβέντες. Θέλουμε να επιβιώσουμε στα νησιά μας σαν νησιώτες. Και σαν Έλληνες. Δεν δεχόμαστε να βλέπουμε τις κουτουρκικές σημαίες στα νησιά μας και στο Αιγαίο μέσα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά αντιμετώπιση στο θέμα αυτό. Αλλά τώρα, μη στο θέμα τώρα, κύριε Σερέτη, είναι και αυτό βέβαια το μεγαλύτερο θέμα, αλλά είναι το θέμα των καυσίμων. Πρέπει και να βρει λύση να λύσει το πρόβλημά μας. Γιατί δεν αντέχουμε να καθόμαστε στο λιμάνι μέσα. Αυτή τη στιγμή τρέχουν μηνιάτικα των ανθρώπων.
1: Το καταλαβαίνω μέσα. Απόλυτα. Ναι, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει.
0: Τρέχουν ληξοπρόθυμα δάνεια που πρέπει να πληρώσουμε. Να δει το πρόβλημά μας. Μην το παίζουν μονάχα στα παράθυρα και να λένε μόνο υποσχέσεις. Εδώ είναι η ουσία.
1: Τι υποσχέσεις έχουν αναφέρει?
0: Κάποιοι είναι που θα μου διαλύματε ή πήγαν στον Υπουργό προχθές την Παρασκευή, πότε πήγανε και τους είπε 16 λεπτά, ας πούμε, τους δύο μήνες Μάιο, Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά, ας πούμε, τον Ιούνιο και πάμε και Ιούλιο και μέχρι Αύγουστο. 12 λεπτά και 16 λεπτά.
1: Μείωση.
0: Ναι. Αυτή τι είναι, είμαστε ζητιάνοι, κύριε Σερέτη, να ζητήσουμε λιμοσύνη? Πέραμε το πετρέλαιο πέρσι με 56 λεπτά, πήγε 80, σταματήσαμε και πάει τώρα ένα 30, ένα 40 το πετρέλαιο και μας δίνει 16 λεπτά. Είμαστε ζητιάνοι, είμαστε. Μόνο που το είπε ο Υπουργός, δεν τρεπόταν να το πει. Μόνο που το είπε, πρέπει να

0: Ντρεπόταν να το πει αυτό. Αυτά κύριε Σερέτη.
1: Ένα λεπτό όμως. Εδώ πέρα.
0: Είμαστε αγανακτισμένοι.
1: Το καταλαβαίνω, δηλαδή, το καταλαβαίνω. Ποιοι είναι οι στόχοι σας όμως.
0: Δεν είναι στις συμφωνίες μου που μιλάω, γιατί είμαι τόσο πολύ αγανακτισμένος.
1: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει κύριε Σάρουκο. Εγώ σας ακούμε προσοχή. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρετε. Αλλά έχω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις.
0: Πείτε μου.
1: Προσπαθώ να καταλάβω το μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Πάρα πολλές φορές έχει αποδείξει ότι είναι αποδεδειγμένα ψεύτες. Πώς θα κινηθεί ο κλάδος αν δεν σας κάνουν αυτήν την μείωση που ζητάτε?
0: Μα κύριε Σερέτη, να σας πω κάτι. Εάν δεν μας κάνουμε τη μείωση αυτή, πιο κακή θα διώξω. Δηλαδή, θα διώξουμε τον κόσμο από τα καΐκια, θα πουλήσουμε τον κόσμο από τα καΐκια, θα πρόβλημα τα σκάφη μας στα λιμάνια μέσα. Δεν υπάρχει αλήθεια. Να βγω εγώ έξω. Να μετρώει το μερό, γιατί η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή, ξέρετε. Δουλεύουμε με κακοκαιρίες, με άσχημες καιρικές συνθήκες. Είμαστε στο πόδι μέρα και νύχτα. Να δουλεύω λοιπόν εγώ. Και να πληρώνω από τη τσέπη, γιατί δεν γίνεται. Δεν έχω και να πληρώνω από τη τσέπη.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά τι θα κάνετε αν δεν σας κάνουν τα
0: σκάφη? Θα σύμπα, θα διώξουμε τον κόσμο από τα σκάφη όλα. Θα μείνουν και τα καλύτερα, θα ράξουμε στα λιμάνια μέσα.
1: Δηλαδή τελειώνει ο κλάδος της αλίας στην
0: τελειώνει
1: Ελλάδα.
0: Τελειώνει ο κλάδος της αλίας. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει λύση. Και θα τρώμε όλοι εισαγόμενα ψάρια και δεν ξέρω και τι άλλα.
1: Μήπως αυτός είναι ο τελικός στόχος τους?
0: Από μια πλευρά εγώ το βλέπω και αυτό το θέμα. Το βάλουμε και αυτό πίσω το μυαλού μας, περνάει και αυτή η τέτοια. Αλλά
1: ότι έχουν αυτό το στόχο.
0: Ένα-ένα, δεν βλέπετε. Ένα-ένα. Τι έχουν πείσει απάνω στον αγροτικό τομέα? Δεν τα βλέπετε.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Ένα-ένα το βγάζει.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ περίεργο που επιτρέπουν στους Τούρκους να μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο. Μήπως το έχουν παραδώσει, κύριε Σαρούκο? Εσείς τους βλέπετε τους Τούρκους καθημερινά από ό,τι μας λέτε εκεί στην Κάλυμνο. Απέναντι από εσάς είναι. Είναι απειλητικοί οι Τούρκοι?
0: Κύριε Σερέτη, ακούστε εδώ. Δεν θα μάθει κανένας τίποτα το τι έχουν υπογράψει. Θα τα βλέπουμε στην πράξη λίγα-λίγα για να μπορούμε να τα χωνεύσουμε. Αλλά εμείς θα είμαστε πάντα στα σύνορά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε το πράγμα έτσι. Θα φωνάζουμε όσο μπορούμε και θα τεντρούμε. Και θα μας φέρουν σε σημείο καμιά φορά κανένας θερμοκέφαλος να γίνει καμιά χοντρή ιστορία. Τι να πω τώρα, δεν μιλάμε, μας φέρνουν πολλές φορές σε απελπισία. Και δεν ξέρουν πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, είναι απειλητικοί όμως οι Τούρκοι, ψαράδες προκαλούν.
0: Πολλές φορές. Και ακόμα και στα πρωτά είναι απειλητικοί. Τους διώχνουν το πρωτό και τώρα μην έχουν το δικαίωμα να τους πάρουν μέσα, δηλαδή μην έχουν την εντολή άνθρωποι, απειλούν και το πρωτό. Κάνουν και στο πρωτό, ας πούμε, δείτε ωραία τα βίντεο, τι γίνεται.
1: Είναι αλήθεια, αλήθεια.
0: Έχουν εξεθράσεις οι Τούρκοι. Και το πετυχαίνουν με το στόχο τους. Βλέπετε τις δηλώσεις τους, βλέπετε τις κινήσεις που κάνουν ένα-ένα. Τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, κάνει τίποτα? Βλέπετε κανένα μέτρο να παίρνουν με τόσες απειλές που μας δίνουν? Μόνο κάνουν την πάπια και λέμε μόνο πάμε σε διαλόγους και σε ήρεμα νερά. Κολοδί και ίδια τύμπανα, λέω εγώ. Κάτσε.
1: Είναι αλήθεια ότι βγαίνουν για ψάρεμα με συνοδευτικά του τουρκικού λιμενικού?
0: Αυτό το έχουμε πει. Όποτε βλέπετε τουρκικά σκάφη, απέναντι είναι ο χτιωρός Τούρκος που φυλάει. Και ο ίδιος λίμωνος, αν γίνει κάτι. Είναι απέναντι σε πέντε λεπτά, είναι δίπλα τους. Και οι Τούρκοι, το έχουν πει εδώ πέρα, οι Τούρκοι έχουν χτιωρούς μεγάλα σκάφη. Που είναι που ήταν πολεμικά και τα κάνουν, ας πούμε, χτιωροί. Τα δικά μας απλωτά που έχουν τα παιδιά μέσα, είναι φουσκωτά, είναι μικρά σκάφη, ας πούμε, που δεν μπορούν τίποτα. Αλλά πάλι, έχουμε παιδιά που είναι, εγώ τους καμαρώνω και τους βάλω το καπέλο. Είναι και καλοί χειριστές, είναι και παιδιά με καρδιά, το λέει η καρδιά τους. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μόνο σου λέει παρακολουθάτε. Τα ξέρουμε, μας τα λένε ορισμένα παιδιά, τα βλέπουμε. Δεν είναι ανάγκη να τα βγάλουμε στη χώρα αυτά που λέμε, που ακούμε από τους ανθρώπους. Είναι αγανακτισμένοι όλοι με αυτό το θέμα. Λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα δεν βλέπουν το έσχος που γίνεται, να βλέπουν τους Τούρκους στις Αιγαίες απάνω? Δεν είναι Έλληνες αυτοί οι άνθρωποι? Δεν βράζει το αίμα τους μέσα? Αλλά τι να κάνουν οι άνθρωποι? Αν κάνουν κανένα κίνημα, τους διώξουν και από το επάγγελμα τους. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, και πού θα καταλήξει? Ποιος φταίει για όλα αυτά? Τι πιστεύετε, κύριε Σάρουκο? Ποιος φταίει που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε?
0: Η ανέχεια που έχουμε συνέχεια, η χαλαρότητα που έχουμε και δεν πατάμε πόδι πουθενά. Και πάμε όλο πάσο. Αυτό φταίει, κύριε Σερέτη.
1: Πού πήγατε πάσο, δηλαδή, κύριε Σαρούκο, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, για να καταλάβω?
0: Σας λέω ότι αυτή η χαλαρότητα που έχουμε δώσει γενικά σε όλα τα θέματα, ας πούμε, βλέπετε παραβιάσεις που γίνονται συνέχεια. Βλέπετε

0: και όλο υποχωρούμε. Η υποχώρηση που δίνουμε συνέχεια, που δεν μπορούμε να βάλουμε το πόδι μας, χτυπήσουμε και να φυλάξουμε την κατασκευή μας και να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Φοβόμαστε μήπως στενοχωρούμε τον κύριο Ορντογάν. Ένα δικτάκτορα. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Και πάμε συνέχεια ότι σαν καλοί Σαμαρίτες. Αυτά κύριε Σενέτη.
1: Μήπως το πολιτικό σκηνικό στην πολιτική σκηνή γενικά αυτά είναι συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένες κυβερνήσεις, γιατί πολλοί σχολιάζουν το ότι ο κλάδος της αλληλείας δεν έχει ασκήσει ποτέ αυτοκριτική και δεν έχει παραδεχθεί ποτέ ότι τόσα χρόνια στήριζε αυτή την κυβέρνηση που τους έχει φτάσει εδώ που τους έχει φτάσει.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Εδώ κάτω θα κάνει σαν βγάλαμε 5 βουλευτές και βγάλαμε μια μεγάλη αυτοδυναμία στον κύριο Μητσοτάκη. Δυστυχώς γιατί μας λέγανε τη φυλαξινόρο το ένα το άλλο. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρα εδώ πέρα κάτω θυμάσαι τους δυο που έκανε ότι δεν υπάρχουν θάλασσες σύνορα, ότι τα ψάρια νίκουν στο Αιγαίο και διάφορα. Και ερχόταν οι Τούρκοι, αλωνίζαν τα πάντα. Περιμέναμε κι εμείς από τον κύριο Μητσοτάκη μια αντιμετώπιση διαφορετικά. Δυστυχώς χειρότερος ένας με τον άλλο.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν φταίει.
0: Βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Μα ποιος θέλει. Εγώ κυβερνάω.
1: Ναι, τα τελευταία 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αναφέρατε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Και εννοείται και ο Τσίπρας φταίει. Εννοείται ότι φταίει και ο Τσίπρας, αλλά φταίει και ο Μητσοτάκης.
0: Και συγγνώμη που θα πω την κουβέντα. Με τι τράσεις τώρα έχουν να πάρουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Πρόβλημά τους. Ο καθένας να αναλογιστεί αυτό που θα ψηφίσει για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί είναι κρίμα. Κρίμα συνέχεια να πάμε σε... βλέπετε την εξαθλίωση όμως όλων του κλάδων. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει την πρώτη γραμμή στομιάς. Όλος ο κόσμος έχει διαλύσει. Όλος.
1: Συνάδελφός σας που βγήκε εδώ στον αέρα και είχαμε μια ανάλογη συζήτηση, ανέφερε το ότι εμπιστεύεται τον Μαργαρίτη Σχοινά και εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Δεν θα σας πω το όνομά του, είναι ένας συνάδελφός ο οποίος καλεσμένος.
0: Να είναι άξιοι της τύχης τους, τίποτα άλλο.
1: Άξιοι της τύχης τους λοιπόν.
0: Έτσι, αυτό τίποτα άλλο. Λοιπόν, κύριε Σενέτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι,
0: πολύ
1: και εγώ. Γεια σας, καλό καλά. Μεσημέρι. Τουλάχιστον ο κύριος Σαρούκος παραδέχθηκε ότι όποιος στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία είναι άξιος της μοίρας του. Παραδέχθηκε το ότι φταίνε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν νομίζω να μπορεί η κυβέρνηση, να σου το πω και αυτό, να ρίξει την τιμή όπως ονειρεύονται οι αλλοίς. Δεν θέλω να τους χαλάσω την καρδιά, αλλά δεν νομίζω να σας κάνει το χατήρι, που δεν είναι χατήρι, το δικαιούστε, αλλά δεν νομίζω να πάει με τα νερά σας. Σας το λέω να ξέρετε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αποδεχθούμε το ότι τελειώνει ο κλάδος της αλληλείας? Είστε καθόλου σοβαροί? Είστε καθόλου σοβαροί? Τόσο καιρό επιτρέπουνε στους Τούρκους, πόσο καιρό ακούτε αυτή την εκπομπή? Πόσο καιρό βγαίνουν εδώ πέρα οι αλληλείς και λένε για τα θαλάσσια πάρκα, βγαίνανε για τα λαγοκέφαλα, βγαίνανε για τα λεοντόψαρα, βγαίνανε για όλα αυτά τα τοξικά είδη, βγαίνανε για το σύστημα αυτό που είχαν βάλει, το σύστημα παρακολούθησης των σκαφών, βγαίνανε για την παράνομη αλληλεία, για τις εισαγωγές, πόσα χρόνια, για τη μείωση της παραγωγής, για την ερήμωση των νησιών, πόσα χρόνια, πείτε μου. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Κι όμως στις εθνικές εκλογές, κι όμως στις εθνικές εκλογές, πόσο τα 100 πήγαν και ψήφισαν, ξέρετε? 48,69%. Σχεδόν η μισή αλληλείς ψήφισαν αυτή την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία. Και αύριο εκλογές να είχαμε, οι περισσότεροι από αυτούς θα τους ξαναψήφιζαν, να το ξέρετε. Και μετά θα λέγανε ότι δεν φταίνε αυτοί. Δικαιολογούν τον εαυτό τους. Και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι αλληλείς, δεν θέλω να τους κατηγορήσω, γιατί πρέπει να βάλουν μυαλό. Το κάνουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα κόμματα έχουν καταστρέψει τον τόπο. Ότι αυτά τα πολιτικά πρόσωπα που τόσο καιρό τους τάζουνε λαγούς και πετραχίλια είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν τις αποφάσεις που τους έχουν τελειώσει. Και τώρα τι, τέλος το ελληνικό ψάρι, αυτό ήταν το σχέδιό τους, να παραδώσουνε το Αιγαίο για συνεκμετάλλευση όπως λέγανε, γιατί αυτός είναι ο νταλγκάς τους. Αυτός είναι ο νταλγκάς τους, ξέρετε ο Έλληνας δεν θα αντιδράσει αν δεν παραδώσουνε τα σύνορα, δηλαδή τα νησιά και όλα αυτά που λέγανε. Όχι, θα αντιδράσει, συγγνώμη, θα αντιδράσει αν παραδώσουν νησιά και σύνορα, εννοείται. Δεν θα αντιδράσει όμως όταν μπαίνουν μέσα οι Τούρκοι και εκμεταλλεύονται το Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουν. Είναι το πρώτο στάδιο της παραχώρησης του Αιγαίου. Επέτρεψαν με το πρώτο τους βήμα τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Δημιουργήσανε θαλάσσια πάρκα. Φέρανε νόμους για να απαγορεύσουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουνε, για να μην σπάνε κοράλια, για να μην καταστρέφουνε το περιβάλλον. Την ίδια ώρα μπαίνουν όμως Τούρκοι και καταστρέφουνε οτιδήποτε υπάρχει. Ωραία. Το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο μετά από χρόνια είναι που θα έρθει ο Τούρκος να πει: κοιτάξτε να δείτε, με Golden Visa έχουν αγοράσει τα νησιά και στη Θράκη και σε άλλες τοποθεσίες της Ελλάδας πάρα πολλοί Τούρκοι, πάρα πολλά ακίνητα. Κάποια νησιά είμαστε περισσότεροι από τους Έλληνες. Θα αρχίσουν να μιλάνε για μειονότητες. Θα αρχίσουν να λένε ότι στο Αιγαίο για 10 χρόνια ψαρεύουμε εμείς. Γιατί δεν μας ανήκει το Αιγαίο? Αφού εμείς τόσο καιρό το εκμεταλλευόμαστε, πώς γίνεται να είναι ελληνικό? Πώς ζήσατε πριν πολλά χρόνια το πρώτο στάδιο της προδοσίας της Μακεδονίας? Έτσι ζούμε αυτή τη στιγμή το πρώτο στάδιο της προδοσίας του Αιγαίου. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Μου έρχονται πολλά μηνύματα που λένε: Γρηγόρη, τι θέλεις, στη Ρόδο, στην Κο, στη Λέρο, στα κριτικά νησιά, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σαμοθράκη, στη Λίμνο, τι θέλεις? Έρχονται και αγοράζουνε πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι. Πηγαίνετε στο χάρτη να δείτε που είναι η Σαμοθράκη, που είναι η Λίμνος, η Χίος, η Κος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Ρόδος, όλα αυτά, η Σίμη, η Ψέριμος. Πηγαίνετε να δείτε που είναι. Ακριβώς στα σύνορα. Εκείνα τα νησιά θέλουν να εξαγοράσουν οι Τούρκοι. Εκείνα τα νησιά θέλουνε. Να το ξέρετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποιο είναι το σχέδιο.

0: Την πρώτη ώρα συνήθως βάζω το ηχητικό της κυρίας Ντόλκα για να το ακούσετε. Σήμερα δεν πρόλαβα, γι' αυτό θα το ακούσουμε σε λίγο, για να θυμηθείτε πώς νιώθουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χάσανε τους συγγενείς τους. Και θα κλείσω μάλλον με αυτό, θα το βάλω προς το τέλος, γιατί θέλω να αναφέρω και κάποια πράγματα για αυτά που συζητήσαμε με τον κύριο Σαρούκο, για τα, για τις τοποθεσίες τις οποίες έχουν φτάσει οι Τούρκοι. Πέρα από αυτά τα κριτικά νησιά, μας είπε ότι φτάσανε μέχρι τη Μύκονο, μέχρι την Κύθνο. Η Κύθνος είναι απέναντι από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό, αν το ξέρετε. Η Κύθνος είναι απέναντι από την Αθήνα. Δηλαδή φτάσανε μέχρι εκεί οι Τούρκοι αλλοιείς. Και κανένας δεν μιλάει. Και κανένας δεν αντιδράει. Σας αρέσει εσάς αυτό που συμβαίνει? Μου στέλνει τώρα μήνυμα ένας, είμαι και εγώ ψαράς, λέει. Η Σάμος λέει, στη Σάμο λέει γίνεται κακό. Ένας άλλος λέει επίσης βγάζουν πολλά αρχαία κοιμήλια τα οποία θα επικαλεστούν ότι είναι δικά τους. Η Σάμος φίλε είναι γεμάτη αρχαία. Τη Σάμο λέει την πήρανε. Ποιοι την πήρανε ρε τη Σάμο? Οι Τούρκοι. Τη Σάμο την πήρανε, γράφει. Την εξαγόρασαν όλη τη Σάμο. Γιατί έχω πολλές καταγγελίες για τη Ρόδο. Τα έχουν αγοράσει όλα. Πώς θα τα πάρεις πίσω μετά? Προδοσία κανονική. Και το συζητάτε ακόμα. Πόσοι λέει είναι οι ψαράδες? Εδώ με τους αγρότες δεν έγινε τίποτα, θα γίνει με τους αλλοιείς. Οι 7 στους 10 λέει ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Διαβάζω λίγο τα μνήματα. Στους Τούρκους έχουν λέει τα χέρια δεμένα. Στους Τούρκους έχουν τα χέρια δεμένα και στους παράνομους μετανάστες κάνουν τα ταξί, λέει όλοι αυτοί. Καλησπέρα Γρηγόρη, την κυρία που έκανε τη δήλωση για τα Τέμπη, να ακούσουμε? Ναι, θα την ακούσουμε. Το μόνο που έμεινε, Γρηγόρη, είναι να πάρει ο λαός την κατάσταση, λέει, στα χέρια του. Ας ετοιμαστούν οι νησιώτες για τέτοια πράγματα. Γιατί αυτοί που μας κυβερνάνε έχουν πουλήσει τα νησιά και το Αιγαίο. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης πήγαινε τόσο συχνά στην Τουρκία και μιλούσε με τον Ερντογάν. Τι να πω. Δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι θα ζήσουμε τρομακτικά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι δυνατόν. Μια χώρα που το 72% της είναι θάλασσα να μην έχει κλάδο αλλοίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια χώρα που το 72% της είναι θάλασσα να μην έχει ψαράδες. Αυτό μόνο ο Μητσοτάκης μπορούσε να το καταφέρει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο την κυρία Ντόλκα, γιατί μου το ζητάνε το ηχητικό, να τα ακούσουμε και επανέρχομαι. Πάμε, δώσ' το, εννοείται, αφού είπαμε θα το βάζουμε. Να ακούει ο κόσμος πώς νιώθουν αυτοί οι συγγενείς που συνεχίζουν να αγωνίζονται στις δικαστικές αίθουσες για τα Τέμπη. Ναι, δώσ' το, εννοείται. Εννοείται! Και κάθε φορά θα είναι ανατριχιαστικό, δώσ' το.
1: Ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι, μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί, να απεγκλωβίσουν ένα παιδί? Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για το μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία. Όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπαζούσε

0: να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε? Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ? Τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ, όταν κοιμάται ένας άνθρωπος, κάνει τον απολογισμό της μέρας. Και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα? Στη δουλειά μου τα έκανα σωστά? Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξωσε ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε. 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη, πόσα πήρε ο Καποτόρτο, πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρέπει να ακούγεται. Καθημερινά. Αλλά οι άνθρωποι όταν βολεύονται ξεχνούν, φίλοι μου, και αλλάζουν και την άποψή τους. Γι' αυτό δεν με απασχολεί η άποψη του κόσμου, γιατί διαμορφώνεται με βάση το συμφέρον. Γιατί με βάση το χρήμα κάνουν ό,τι τους πούνε. Έτσι κινούνται. Και δεν παρετείται και κανένας δεν έχει ούτε λίγο τσίπα πάνω του κάποιος από όλους αυτούς να παραιτηθεί. Ούτε λίγο. Δεν ντρέπονται. Ο κόσμος φωνάζει στους δρόμους, φύγετε, δεν σας θέλουμε, έχετε τελειώσει. Και αυτοί εκεί, καρεκλοκένταυροι. Εκεί! Τώρα θα μου πεις, άμα φύγουνε, άμα κάνουνε το λάθος, κλάφτα χαράλαμπε. Άμα δεν έχουν ασυλία, άστα να πάνε. Δύσκολα τα πράγματα. Αργά ή γρήγορα θα χάσουν την εξουσία. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Ράδιο

Αν είναι στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδικής στους 98 και 8, Flash Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8, Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Ναι, χθες ήταν αυτή η μαύρη επέτειος για τον ΠΑΟΚ, για το Πούλμαν, για το τροχαίο με τους φιλάθλους. 4 Οκτωβρίου του 1999. Γι' αυτό λέω συνέχεια το ότι πρέπει να προσέχετε, το ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και το ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για να μην υπάρχουν αυτές οι τραγωδίες. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Τώρα εύκολα το λες, αλλά δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου έρθει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, φίλοι μου. Αρκεί να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να είμαστε προσεκτικοί, τουλάχιστον να μειώνονται οι πιθανότητες. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στη μοίρα. Πιστεύω στις επιλογές μας. Λοιπόν, τραγουδάκι και επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον κύριο Τσιπούρα. Κύριος Τσιπούρας. Να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τους αλληλείς. Διότι δεν είναι κάτι απλό, δεν μπορώ να το προσπεράσω έτσι απλά. Εδώ συζητάμε τώρα για το αν θα τελειώσει ο κλάδος της αλληλείας στην Ελλάδα. Που το μεγαλύτερο κομμάτι είναι θάλασσα. Να απίστευτο. Το μεγαλύτερο κομμάτι της πατρίδας μας είναι η θάλασσα. Ο Δημήτρης ο Τσιπούρας έρχεται σε λιγάκι, είναι πρόεδρος αλλιέων Καλαμαριάς. Συμμετέχει σε αυτές τις δυναμικές κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες των αλλιέων. Για να δούμε τι θα πούμε. Για να δούμε τι θα ακούσουμε βασικά, όχι τι θα πούμε. Δώσ' το, Μαριό. Ο Μάγκας ξεχωρίζει. Πάμε λίγο Θεσσαλονικιώτικια. Πάμε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: βλέπουμε φως στο τούνελ. Κουραστήκαμε πια να ακούμε αυτά. Θέλουμε λύσεις τώρα, εδώ και τώρα. Εμείς είμαστε που... Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, αλλά σαν αλήθεια, κάνουμε μια ειρηνική κινητοποίηση. Ούτε κλείνουμε το... είμαστε εδώ παραταταγμένοι, φωνάζουμε και προσπαθούμε μέσα από εσάς, γιατί η δύναμή μας είστε εσείς που μας ακούτε και μεταφέρετε εσείς τα προβλήματά μας. Καταλάβατε.
1: Ναι, εμείς μεταφέρουμε τα προβλήματά σας, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα.
0: Δεν υπάρχει, κύριε Σέρετε, αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πω τώρα να κατηγορήσω την συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί θα με κατηγορήσουν και όλα θα πούνε ότι είμαι και τρόλ. Γιατί μου το είπανε και αυτό, ότι είμαι και τρόλ. Τέλος πάντων, δυστυχώς δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε, δυστυχώς. Να πω τώρα, πιστεύω τις επόμενες μέρες, πιστεύω, ούτε πάλι είμαι απεσιόδοξος. Να μας καλέσει ο κύριος Σκηνάς να μας πει τι πάλι. Αυτά που μας είπε πριν 10 μέρες, ότι εντάξει, κατανοώ τα προβλήματά σας, δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω και θα δούμε και θα κάνουμε. Είναι δυνατόν.
1: Και όμως είναι δυνατόν. Και είναι δυνατόν. Και θέλω να πάμε, όπως σου μιλούσα πριν και με τον κύριο Σαρούκο, θέλω να πάμε λίγο και στα θαλάσσια πάρκα, διότι βλέπω ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο στην ουσία κινείται σταδιακά, όπως και με το Μακεδονικό. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιπούρα, έτσι και με το Αιγαίο. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό που ζούμε τώρα, που έχουν δώσει για προσεκμετάλλευση το Αιγαίο με αυτά τα θαλάσσια πάρκα στα οποία απαγορεύουν τους Έλληνες να ψαρεύουν, αλλά επιτρέπουν τους Τούρκους. Και σταδιακά, από ό,τι φαίνεται, μετά την εκμετάλλευση θα αρχίσουν να διεκδικούν και θα κερδίσουν το μισό Αιγαίο οι Τούρκοι.
0: Θα σας πω κάτι. Εφόσον επιτρέπουν τον Τούρκο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι οι μέση αλία μηχανότητα τραγρυγρή εδώ και μια εβδομάδα είναι σταματημένοι και από τους παράκτης το 90%, δεν μπορώ να σας πω το 100% γιατί δεν γνωρίζω. Και ο Τούρκος που μιλάμε, ο Τούρκος γιατί δεν μπορώ να τον αποκαλέσω κάπως αλλιώς, και το λέω πολύ όμορφα, αλωνίζει στο Αιγαίο. Αλωνίζει και δεν πηγαίνει μια θεωρός τίποτα. Του χρόνου, προσέξτε τι σας λέω, γιατί ξέρετε από το Θερμαϊκό εδώ ανοιχτά, θα είναι εδώ στα 6 ναυτικά μίλια ανοιχτά στην Καλλικράτεια και θα τραβάει μηχανότροπα η τουρκική και εμείς θα καθόμαστε και θα τη βλέπουμε. Με την πολιτική που πάει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι αυτό 100% τι θα γίνει. Όσο για τα θαλάσσια πάρκα, ναι, θα απαγορεύεται η αλία μέσα στα θαλάσσια πάρκα για τον Έλληνα και θα παίρνει ο Τούρκος και θα τραβάει μέσα στα θαλάσσια πάρκα. Σε ποια χώρα άλλη γίνεται αυτό? Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο να γίνεται αυτό το πράγμα. Αν είμαι λάθος, θα βγει κάποιος να με πει, λες ψέματα κύριε Τσιπούρα, Δημήτρη, λες ψέματα. Δεν υπάρχει χώρα να γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Όχι, και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει χώρα που να γίνεται, αλλά κάτι πρέπει να έχουν συμφωνήσει. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η υποχώρηση.
0: Αυτό δεν μπορώ, δεν το ξέρω. Για να γίνεται κάτι τέτοια υποχώρηση.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, συγγνώμη και που σας διακόπτω, κύριε Τσιπούρα, αλλά θέλω να το κάνω αυτή την ερώτηση. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε ξαναδεί εσείς Τούρκους να φτάνουν μέχρι την Κύθνο? Να φτάνουν μέχρι μέσα στο Αιγαίο, μέχρι τη Σκύρο, μέχρι την Αλόνισο. Ποτέ.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια γίνεται αυτό. Πιο μπροστά δεν είχαμε. Εντάξει, βγαίνανε, αλλά ήταν στα διεθνή ύδατα τα οποία εντάξει, δεν είχε καμία σχέση. Αυτή τη στιγμή έρχονται στη Θάσο, ανοιχτά δίπλα στη Θάσο και τραβάνε, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, βέβαια, αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι πάνω από τη Σαμοθράκη.
0: Θα σας πω κάτι, ένα επεισόδιο που έγινε με κάτι αλληλιστικούς μας τις μέσες αλλιώς στα Γρηγόρη πέρσι το Σεπτέμβριο στη Θάσο. 3,5 μίλια από τη Θάσο. Είναι ελληνικά ύδατα, δεν είναι διεθνή 3,5 μίλια γύρω περιμέτρικα της Θάσου. Και οι Τούρκοι, ξέρετε τι αναβάζαν στο TikTok. Είχαν τις συνομιλίες και λέγανε φυγέτε από εδώ Έλληνες, αυτή η θάλασσα είναι δικιά μας. Ο καπετάνιος ο Τούρκος το έλεγε στον Έλληνα. Και δεν βγήκε μια δικιά μας ακτιωρός να πάει να τους διώξει. Το διανοείστε.
1: Μα αυτές τις εντολές έχουν από την κυβέρνηση.
0: Εντάξει, άμα έχουν αυτές τις εντολές, ας τους δώσουν και ας τους δώσουν όλο το Αιγαίο, ας δώσουν και τη Μακεδονία που ζούμε και τη Θράκη, να ησυχάσουμε. Δεν βγάζει. Τι να πεις,
1: δεν το έχουν κάνει αυτό ήδη, πιστεύετε? Όταν εγώ δέχομαι καταγγελίες, κύριε Τσιπούρα, από τη Σάμο που μας λένε ότι το έχουν πάρει όλο το νησί, το έχουν αγοράσει. Μακροχρόνια, τι πιστεύετε θα γίνει δηλαδή?
0: Τι νομία, κάτι τέτοιο θα γίνει. Κάτι τέτοιο. Θα γίνει κάτι τέτοιο. Εχθές σας δίνω και μια είδηση, επειδή είναι σταματημένη η αγορά, αποκλείσαμε να έρθουν στην Ιώσκαλα Μηχανιώνας 3 φορτηγά με τουρκικά ψάρια για να μην πουληθούν. Τα οποία καταλήγουν και στην αγορά σαν ελληνικά, βαφτίζονται ελληνικά, όχι τουρκικά. Προσέξτε σας λέω, ελληνικά. Και τα στείλαμε πίσω, γυρίσανε πίσω. Ζούμε σε μια χώρα που έχει αλεία και εισάγουμε από την Τουρκία ψάρια. Τι άλλο να σας πω. Εντάξει, και αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έρχονται, παίρνουν τα ψάρια από την ελληνική θάλασσα και τα πουλάνε στους Έλληνες.
0: Ναι, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε τι μιλάμε. Δεν υπάρχουν λόγια να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει, εγώ πιστεύω, σε καμία ευρωπαϊκή άλλη χώρα να γίνεται αυτό το πράγμα. Και για να μιλήσουμε και λίγο για την ευρωπαϊκή, εδώ και μια εβδομάδα η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Γαλλία δίνουν από 0,60 έως 0,67 λεπτά το λίτρο επιδέοντος ισοψαλής άμεσα, και εδώ μας λέει πάρτε 12 λεπτά και κάντε ό,τι θέλετε. Είμαστε στην αναμονή. Είναι δυνατόν? Πού ζούμε, δεν είμαστε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πλέγομαστε Ευρωπαίοι μόνο για, για τους τύπους και για τα λόγια? Πού ζούμε, κύριε Σέρετη? Εγώ θα προτείνω κάτι τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ας έρθει να πάρει το ολιστικό μου που είναι εδώ αραγμένος η Λεωφόρος Νίκης και να πάει να βάλει τα δίχτυα, να δώσει στον Έλληνα πολίτη να πάει φρέσκο ψάρι. Να δει πώς είναι η δουλειά μας, να δει πώς είναι η δουλειά μας, τις δυσκολίες που έχει και τι μεροκάματα βγάζουμε. Ίσως τότε, μήπως τότε καταλάβει κάτι.
1: Δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα και σιγά μην να σας απαντήσει ο Μητσοτάκης, να το ξέρετε. Απορώ που σας απαντάει και ο Σκηνάς, γιατί παλαιότερα. Κοιτάξτε να δείτε λίγο, κύριε Τσιπούρα, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τους αλείς και στηρίζω τους αλείς. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια βγαίνετε εδώ πέρα. Βγαίνανε παλαιότερα οι πρόεδροι και μιλούσαν για τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης. Βγήκαμε μετά, κάναμε αναλύσεις για τα λαγοκέφαλα, για τα λεοντόψαρα, τα θυμάμαι. Για την παράνομη αλληλεία, όπως είπατε, για τον κίνδυνο ερήμωσης των νησίων, για την απώλεια κανονικής συνοχής. Για όλα έχουμε συζητήσει. Κι όμως πάντα, ενώ θέτατε τα αιτήματά σας στα Υπουργεία, οι Υπουργοί σας κορόιδευαν.
0: Μας κορόιδευαν και για να γνωρίζει και ο κόσμος και κάτι ακόμα, όταν μια φορά μας δόθηκε στα χρονικά επιδότηση πετρελαίου, πήραμε μια φορά και αυτό ήταν με τον πόλεμο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας. Προσέξτε να δείτε τώρα τι δικλίδα. Εμείς πήραμε σαν παράκτια ελίς όλοι, ανάλογα πήγαμε με τα μέτρα, δεν πήγαμε με τι κάψαμε, δηλαδή μπορεί εγώ να είχα κάψει 10.000 λίτρα, 10 τόνοι, πήρα 1.180 ευρώ, προσέξτε να δείτε, εκείνη τη χρονιά το 22 συγκεκριμένα, το 2022, υπήρχαν ότι λέγανε ότι δεν τα πήραμε άμεσα, τα πήραμε μετά από ένα χρόνο, προσέξτε, και αν κάποιο ολευτικό σκάφος είχε κάποια παράβαση μέσα στη χρονιά ή την προηγούμενη χρονιά, η οποία μπορεί κάποιος να έρθει λιμενικός και να είδε ότι έχει λήξει το βεγγαλικό σιό, ο πυροσβεστήρας σου, εάν είχες παράβαση, σου κοβόταν και η επιδότηση του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε?
1: Ναι, θυμάμαι κιόλας που καταπολεμούσαν την αεροσιτεχνική αλληλεία. Αυτός ήταν ο Ταλγάς τους τώρα.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα, η γραφειοκρατία και το χάος στην νομοθεσία στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Έχει ξεπεράσει κάθε στάδιο.
0: Δηλαδή τώρα, αν πει εκεί, αν αύριο κύριε Σκηνάς, παιδιά, ελάτε, σας δίνω 50 λεπτά. Από αυτό πιστεύω ότι πρόκειται να γίνεται στα 15 όνειρα που βλέπω εγώ, τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις μετά τα Χριστούγεννα, προσέξτε πότε σας λέω, και είναι τώρα άμεσα. Και τα λεφτά μπορείτε να φέρετε του χρόνου τέτοια εποχή και να μην τα έχουμε πάρει ακόμα. Άμεσα, να δοθούν άμεσα επιδοτήσεις, να τελειώνει ο μηνάς και να μπαίνει στο λογαριασμό η επιδότηση, ώστε να μπορώ και εγώ να πληρώνω το πετρέλαιό μου με τα υπόλοιπα λεφτά που αντιστοιχούν. Όχι μετά από ένα χρόνο και δύο, καταλαβαίνετε.
1: Και
0: άμεσα. Έτσι λειτουργεί μια κανονική κυβέρνηση, μια υγιής κυβέρνηση, έτσι λειτουργεί. Μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για το πρωτογενή τομέα, έτσι πρέπει να λειτουργεί. Όχι, εντάξει, κάνει την αίτηση και μετά από δύο χρόνια.
1: Και επιπλέον πρέπει να δούμε και τα θαλάσσια πάρκα τι θα κάνουν, γιατί δεν γίνεται να σας απαγορεύουν.
0: Αυτά όλα είναι προδιαγραμμένα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, να ξέρετε.
1: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Δηλαδή τελείωσε το έργο, θα ψαρεύουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι.
0: Ναι, έτσι πιστεύω.
1: Αυτό ήταν. Θα ψαρεύουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι, αυτό ήταν. Κλείδωσε.
0: Τα έχουν δώσει. Εγώ μην δώσουν και καμιά και κανένα νησί στο τέλος και πούνε εντάξει. Στο τέλος μπορεί να το ακούσουμε και αυτό. Τι να πω.
1: Τι νησί να δώσουν, κύριε
0: Σέρβο, στο τέλος μπορεί να έχουν πουλήσει και κανένα νησί. Τι να πω τώρα. Τώρα εμένα το κεφάλι μου έχω ζαλιστεί με αυτά που βλέπω. Και με αυτά που ακούω και με αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτά τα θαλάσσια πάρκα, συγγνώμη τώρα, μέχρι πού φτάνουν? Φτάνουν μέχρι τη Σκύρο.
0: Κοντεύουν, είναι στην Εύβοια, είναι κάτω στην Νότια Ελλάδα.
1: Στην Εύβοια, δηλαδή ψαρεύουν μέχρι την Εύβοια.
0: Ναι, μα τι να σας πω τώρα, άμα ανοίξετε, υπάρχει ένα πρόγραμμα μέσα στο Google, λέγεται AIS, είναι Marine Traffic, και δείτε, θα δείτε...
1: Πώς λέγεται, συγγνώμη, δεν το άκουσα.
0: Marine Traffic, άμα πατήσετε στο Google, θα
1: Marine
0: πείτε...
1: Traffic.
0: Ναι, θα δείτε, είναι με πορτοκαλί σηματάκια στο χάρτη της Ελλάδος, είναι τα μπλε, είναι τα πιβατικά πλοία, τα κόκκινα τα δεξαμενόπλοια, τα πράσινα τα φορτηγά και τα πορτοκαλί είναι τα στίγματα τα αλευτικά. Δεν θα δείτε αυτή τη στιγμή ελληνικό αλευτικό, τα όλα είναι τουρκικά, γύρω-γύρω στη Μυτιλίνη, στη Σίο.
1: Τα ελληνικά είναι τα πορτοκαλί.
0: Ναι, μπείτε μέσα.
1: Τα τουρκικά ποια είναι?
0: Πορτοκαλί τα βγάζει, αν πατήσετε έχει τουρκικό όνομα.
1: Αυτό σας λέω, αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, επειδή μου το στείλανε ένας ψαράς από τη Σαμοθράκη. Πάνω από τη Σαμοθράκη έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 αλευτικά τουρκικά.
0: Και δεν υπάρχει ούτε ένα ελληνικό.
1: 13 τουρκικά αλλιευτικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τη Σαμοθράκη. Το βλέπω μπροστά μου εδώ. Μουμίν καπτάν και καχιαγκουλάρι.
0: Ναι.
1: Και κομπαναγκουλάρι.
0: Α, μπράβο, αυτά κάτι ονομασίε τέτοιε.
1: Και γκαμάλι και σαμάνι. Ναι.
0: Ο Κεμάλα τα του και μην είχαμε να λέγαμε τώρα να μην τα πούμε στον αέρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτή
0: είναι. Και γιατί ξεφύγει η γλώσσα μας λίγο. Και αν θα πάτε και στα άλλα νησιά και δεν υπάρχει ένας Έλληνας να ψαρεύει. Γιατί εμείς καθόμαστε εδώ και περιμένουμε αν το Υπουργείο δεχτεί τα αιτήματά μας και αν. Τι να πω, δεν.
1: Πάνω από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Σαντίκ Χουσέιν, Σαντίκ Σενόλ. Μπαμπά Χουσέιν και πάει λέγοντας. Και εκεί πέρα καμιά εικοσαριά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαμός.
0: Χαμός. Και αυτοί εδώ θα θέλουν να στείλουν τα ψάρια τους στην ελληνική αγορά να πουληθούν εδώ πέρα. Έτσι είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι η ελληνική αλληλεία και η ελληνική πραγματικότητα, κύριε Σερέτη, να το ξέρετε. Και να τα ακούει ο ακροατής. Γιατί κατηγορηθήκαμε κιόλας που κλείσαμε τη Λεωφόρος Νίκης 8 λεπτά εχθές από κάποιους. Μας είπανε και τι δεν ακούσαμε τις τελευταίες μέρες. Ορίστε ποια είναι η πραγματικότητα. Μπείτε μέσα στο Marine Traffic να δείτε. Δουλεύουν οι Αιγαίοι στο Αιγαίο και εμείς είμαστε δεμένοι στο Μόλο.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο. Εγώ δεν μιλάω με ψέματα, μιλάμε με στοιχεία.
1: Εγώ το βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου πάνω τη Σαμοθράκη, είναι το κακός χαμός.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι την Αλεξανδρούπολη έχουν φτάσει εκεί πέρα.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και για πείτε μου λίγο όμως. Τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα, μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, γιατί μου ανέφερε ένας συνάδελφός σας ότι άμα δεν κάνουν αυτά που ζητάμε θα πάμε στα Ίμια και θα ρίξουμε άγκυρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτή, εμείς να ξέρετε κάτι, η Θεσσαλονίκη εδώ πέρα και ο Πειραιάς που είμαστε η δύναμη της αλλίας, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους συναδέλφους, απλώς επειδή είναι πιο μεγάλες πόλεις.

0: από εμάς περιμένουν το OK, οι καλύμνοι συναδέλφοι να πάνε πάνω στα Ήμια στην εκρή ζώνη, να ρίξουν άγκυρα και να σηκώσουν την ελληνική σημαία πάνω στα Ήμια. Να το ξέρετε, μήπως έτσι φιλοτεμηθεί το Υπουργείο και η κυβέρνηση και πούνε, ρε παιδιά, τι γίνεται, οι αλλοί εδώ ξεσηκωθήκανε. Αλλιώς δεν βλέπουν. Εγώ προσωπικά έκανα και μια άλλη πρόταση στους συναδέλφους εδώ, να πάμε εδώ στο λιμενικό στη Θεσσαλονίκη, να παραδώσουμε τις άδειες των καϊκιών μας και να τα βάλουμε μέσα στο μεγάλο λιμάνι τα καϊκιά, να τα παραδώσουμε και να αυτή η κυβέρνηση να τα πάρει να τα κάνει τι θέλει. Ίσως θα δώσει στους Τούρκους για να δουλεύουν και Τούρκοι εδώ πέρα. Μάλλον ίσως να γίνει και κάτι τέτοιο.
1: Σε περίπτωση που πάτε στα Ήμια, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο, έτσι?
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό και κρατάμε με νύχια και με δόντια τους συναδέλφους. Δεν είναι κάτι αστείο, είναι πολύ σοβαρό αυτό που μιλάμε. Αν θα πάνε τα ελληνικά καίκια εκεί, θα γίνει θερμό επεισόδιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό, το καταλαβαίνω.
0: Από προχθές τους κρατάμε, έχουν ξεσηκωθεί. Εγώ, για να μην νομίζετε σας λέω ψέματα, θα σας στείλω το προσωπικό σας τηλέφωνο διντεάκια που έχουν συνέλευση εχθές οι Καλύμνοι και φωνάζουν, πάμε στα Ήμια, ξεκινάμε τώρα. Και τους κρατάμε με νύχια και με δόντια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα Ήμια είναι ελληνικά. Το ότι έχει συμβεί κάτι παλαιότερα με τους πολιτικούς προδότες το ξέρει όλη η Ελλάδα.
0: Ναι, που είπε.
1: Εγώ δεν μπορώ ούτε να παροτρύνω ούτε να σταθώ εμπόδιο σε κάτι, γιατί δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο σας. Αλλά σίγουρα αυτό που συζητάμε το ακούνε στην κυβέρνηση, το ακούνε στην ΕΕΠ, το ακούνε παντού. Δεν είναι δυνατόν να έχει φτάσει ο ψαράς από την Κάλυμνο στο σημείο να λέει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, θα πάω στα Ήμια, μήπως και με ακούσουνε, και να μην υπάρχει μια αντίδραση.
0: Ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Εμείς λέει, παιδιά, εντάξει ρε, μην κάνετε, δηλαδή τους έχουμε με το καλό. Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει, δουλειά μας τελείωσε. Χρεοκοπήσαμε, εμείς οι ψαράδες χρεοκοπήσαμε. Είμαστε για τη φυλακή. Και είναι κυριολεκτικά, δεν είναι κάτι αστείο. Για να ακουστούμε και να βοηθηθούμε, θα φτάσουν κάποιοι στα άκρα. Εγώ τους είπα, πάμε να παραδώσουμε τα καΐκια μας εδώ μέσα στο μεγάλο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να μπούμε μέσα στο λιμεναρχείο, να τα βαδέσουμε, να πάμε να παραδώσουμε τις άδειες μας εκεί και ας έρθουν να τα πάρουν οι κυβέρνητες να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Ας τα κάνουν μετά ό,τι θέλουν. Και να πάω να βρω μια δουλειά έξω να παίρνω 700-800 ευρώ, γιατί αν θα με πάρουν κιόλας, γιατί είμαι 48 χρονών και είμαι από 12 στη θάλασσα, έτσι, δεν ξέρω να κάνω και κάτι άλλο. Παρά να έχω ένα καίκι που στοιχίζει αυτή τη στιγμή μια περιουσία και να την βλέπω να καταστρέφεται.
1: Για το λιμενικό, ποια είναι η άποψή σας? Έχει σταθεί στο ύψος του.
0: Το λιμενικό, σε εμάς δεν έχω παράπονο. Τα παιδιά είναι άψογα. Εγώ δεν θέλω να πω. Έχουμε τη συνεργασία τους και αυτά τα παιδιά τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σέρετ. Ένα μισθό παίρνουν τώρα. Τι θα λέμε τώρα.
1: Όχι, δεν τους κατηγόρησε κάποιος. Απλά ρωτάω.
0: Ναι.
1: Σε εγώ τι θέση βρίσκονται, δεν μιλάω τώρα μόνο για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Τσιπουρά.
0: Δεν ξέρω τι, εγώ σαν πρόεδρος, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά είναι άψογα, έχουμε τη συνεργασία μαζί τους. Και τι να κάνω κιόλας, κύριε Σέρετ, να μισθό παίρνω για αυτά τα παιδιά, τι να ρίψω και δυνέψουν κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε όλα τι σας λέω. Και τι παίρνω, και ένα τρελό μισθό? Δεν παίρνω και ένα τρελό μισθό, τρελούς μισθούς παίρνουν άλλοι. Τα ξέρετε καλύτερα.
1: Ναι, απλά το θέμα ποιο είναι. Στη Θεσσαλονίκη είναι μακριά το λιμενικό από όλους αυτούς οι οποίοι εισβάλλουν.
0: Παιδιά, κύριε Σερέτη, το λιμεναρχείο είναι και ένας δημόσιος υπάλληλος, το οποίο παίρνει εντολές. Δεν μπορεί από μόνος του να πάει να κάνει κάτι. Αν θα του δοθεί εντολή από πάνω, θα πάει να κάνει τη δουλειά του, φυσικά και θα πάει να την κάνει. Άμα δεν του δοθεί εντολή, πώς θα πάει να κάνει κάτι? Καταλαβαίνω που το πάτε, για τα σύνορα λέτε και για τους Τούρκους. Ναι. Αλλά αν δεν του δοθεί εντολή, έτσι είναι. Έτσι είναι. Όπως είναι και το πολεμικό ναυτικό που εγώ έχω υπηρετήσει 21 μήνες. Εάν δεν δώσει τον κυβερνήτη και στον κάθε διοικητή εντολή, γιατί ο πρώτος είναι ο κύριος, το πρώτος πολίτης της χώρας, ο αρχηγός, ας πούμε, του στόλου, είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Εκάστοτε Πρωθυπουργός. Αν δεν δώσει εντολή, δεν μπορεί να πάει από μόνος ένας κυβερνήτης να κάνει κάτι.
1: Ναι, αλλά όταν μου λένε ότι μπαίνουν οι Τούρκοι μαζί με το δικό τους λιμενικό. Και κάνουν τη δική τους πορεία.
0: Ποιος μου λέει εμένα να σας πω?
1: Προσπαθώ να καταλάβω άμα μπορεί το δικό μας λιμενικό να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.
0: Από πάνω δεν μπορεί να πάει.
1: Συγγνώμη λίγο. Κύριε Τσιπούρα, συγγνώμη λίγο.
0: Ναι.
1: Τι εντολές έχει το λιμενικό, δηλαδή, εξηγήστε μας.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Δηλαδή έχει εντολή να επιτρέπει να μπαίνουν μέσα οι αλλοιείς?
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Δεν το γνωρίζετε, αλλά όταν πάνω τη Σαμοθράκη αυτή τη στιγμή στο Marine Traffic.

0: έχει τόσα τουρκικά αλλιευτικά. Τι κάνει το λιμενικό, αναρωτιέται ο Έλληνας πολίτης, κύριε Τσιπούρα, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Θα πω κι εγώ, κύριε Σερέτη, να σας πω και κάτι. Και ποιος μου λέει εμένα, άμα ο διοικητής στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει πάρει κάτω τώρα το Υπουργείο Ναυτιλίας, να πει κοίταξε να δεις, υπάρχουν τουρκικά μέσα εδώ. Και να του είπα από εκεί, άσου να υπάρχουν. Τι μπορεί να κάνει άλλο. Τι μπορεί να κάνει, κάτι άλλο. Και ο κύριος Ζήγο, κάθε διοικητής εκεί πέρα.
0: Άμα του δώσαν αυτή την απάντηση, μιλάμε για προδοσία.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να σου
0: τι να πούμε, δηλαδή.
1: Ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή μέσα στο Marine Traffic, τα πορτοκαλί σηματάκια γύρω-γύρω στα νησιά μας είναι αλλιευτικά. Όποιο και να πατήσει είναι τουρκικό.
0: Ωραία, κύριε Τσιμπούρα, να σας το θέσω αλλιώς. Πάρτε εσείς το καΐκι σας και πηγαίνετε μέσα στην Τουρκία να ψαρέψετε.
1: Δεν θα μπορέσω να πλησιάσω.
0: Γιατί δεν θα μπορέσετε να πλησιάσετε, κύριε Τσιμπούρα?
1: Θα με βουλιάξουν.
0: Θα σας βουλιάξουν. Δηλαδή οι Τούρκοι τι είναι, πιο μάγκες είναι.
1: Θα μας βουλιάξουν.
0: Είναι πιο μάγκες δηλαδή οι Τούρκοι. Οι δειλοί που κυβερνούν αυτόν τον τόπο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι τέλος πάντων, κύριε Τσιπούρα. Τι δεν ξέρετε. Όταν επιτρέπουν στα θαλάσσια πάρκα δηλαδή να έρχονται οι μηχανότρατες των Τούρκων και σας το απαγορεύουνε. Όταν μου λέτε εδώ ότι μέσα από το Marine Traffic τα βλέπω. Μέσα στα ελληνικά νερά ψαρεύουνε οι Τούρκοι. Δεν είναι δειλοί αυτοί που κυβερνάνε τον τόπο. Να πούνε όχι, πάρτε τα και έξω. Να δώσουν τις ανάλογες εντολές στο λιμενικό. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τι κάνουν, παραχωρούν το Αιγαίο και το συζητάμε.
1: Έτσι φαίνεται, παραχωρούν το Αιγαίο.
0: Και το συζητάμε και λέμε ότι δεν είναι, δειλή είναι.
1: Δειλή είναι, τι είναι.
0: Σας καταστρέφουνε, σας τελειώνουνε.
1: Εγώ θα πω κάτι, γιατί δεν θέλω να πω αν θα γυρίσουμε, θυμάστε, γιατί κάποτε υπήρχαν ηγέτες στην Ελλάδα πριν 40 χρόνια. Θυμάστε τι είχε πει ο Ανδρέας ο Παπαδρέου. Ήταν να βγει το σεισμό και λέει βουλιάξε το. Υπήρχε περίπτωση τώρα να γινόταν κάτι τέτοιο, να το λέει και κάποιος πολιτικός που είναι μπροστά πρωθυπουργός? Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ να γίνει αυτό.
0: Δηλαδή ελπίζει ο μέσος ψαράς στο Σχοινά? Ποιος είναι ο Μαργαρίτης Σχοινάς? Τι σχέση έχει με τον κλάδο σας?
1: Καμία σχέση. Είναι ένας διορισμένος εκεί υπουργός.
0: Ένας διορισμένος υπουργός. Δηλαδή να σου πω και κάτι ακόμα. Πολλοί ακροατές μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε, ξέρεις κάτι Γρηγόρη, οι άλλοι ίστα λένε τώρα για να πάρουν την επιδότηση. Αλλά το 2023 στις εκλογές πήγαν και ψηφίσανε το 50% Νέα Δημοκρατία.
1: Υπάρχουν, κοίταξε, κανένας άνθρωπος δεν είναι αλάνθαστος. Υπάρχουν και τα λάθη.
0: Βέβαια υπάρχουν και τα λάθη. Το θέμα είναι ότι τόσα χρόνια γίνονται μόνο λάθη, κύριε Τσιπούρα.
1: Εγώ είμαι πρώτος που το παραδέχομαι. Υπάρχουν και τα λάθη. Τα λάθη όμως κάποια στιγμή καταλαβαίνεις το λάθος που έχεις κάνει και δεν το ξανακάνεις. Θα πω κάτι.
0: Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, δηλαδή, γιατί πείτε μου.
1: Θα πω μια ατάκα που άκουσα από έναν καπετάνιο στη Μυτιλίνη πριν μια εβδομάδα. Πώς. Τον παραδέχτηκε δημόσια ο άνθρωπος ότι είναι νεοδημοκράτης, πρόσεξε, και τον εκμεταλλευτήκανε και το 2019 και λέει: το τρακτέρ, τα καΐκια και η γλίτσα του τσομπάνι θα τους στείλουν στα σπίτια τους.
0: Καλά, γιατί... εντάξει.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Καλά, εντάξει. Τους είδαμε και τους αγρότες, κύριε Τσιπούρα, δεν μιλάτε με κανένα τυχαίο. Τους είδα και τους αγρότες που βγαίναν στην εκπομπή, άλλα λέγανε, και ο ένας κατεβαίνει με το Σαμαρά και ο άλλος κατεβαίνει με τον Τσίπρα.
1: Εγώ δεν πιστεύω να δείτε κανένα ψαρά όμως να κατέβει ποτέ με κανένα.
0: Αυτά τώρα λέγανε και οι αγρότες, μην βιάζεστε.
1: Τώρα εντάξει, τώρα κύριε Σερέτη,
0: μην βιάζεστε, γιατί ξέρετε εσείς τι θα κάνουν οι συνάδελφοί σας.
1: Πιστεύω.
0: Βάζετε το χέρι σας στη φωτιά λοιπόν ότι κάποιος από τους αλλοιείς δεν θα κατέβει υποψήφιος με κάποιο κόμμα.
1: Εγώ αυτό ναι, σας το λέω εντύπωση.
0: Να το κρατήσει το ηχητικό.
1: Ναι, εγώ θα να το κρατήσετε. Δεν έχω κανένα θέμα.
0: Ότι κανένα συνάδελφό σας λέτε δεν θα κατέβει με κάποιο κόμμα.
1: Τουλάχιστον για εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα θα κάνει την άλλη Ελλάδα, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα. Και οι αγρότες που σας ανέφερα είναι από όλη την Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει κάποιος που είναι στην Κρήτη ή στα 12.
0: Ευθύνονται οι συνδικαλιστές για όλο αυτό που έχει συμβεί στον κλάδο της Αλλίας.
1: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε κάτι όμως. Κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Στην Αλλία δεν υπάρχουν συνδικαλιστές. Δεν έχουμε συνδικαλιστές εμείς που είναι. Είναι ο μόνος κλάδος που δεν υπάρχουν συνδικαλιστές. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ωραία, κύριε Τσιμπούρα, εγώ προσπαθώ να καταλάβω κάτι. Τι φταίει που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, εξηγήστε μου λίγο. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια είστε ψαράς. Τι ακριβώς συμβαίνει? Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα να μην μπορείτε να βγείτε να ψαρέψετε.
1: Τι είναι αυτοί, όλα μαζί, το ένα μετά το άλλο που έρχονται. Οι νόμοι, οι ευρωπαϊκοί νόμοι, οι οποίοι έρχονται εδώ.
0: Από πού ξεκίνησε το κακό?
1: Τι να σου πω, εγώ πιστεύω ξεκίνησε το κακό από το Πασόκ του Σιμίτη, από το 2000 και μετά άρχισαν το κακό. Και ειδικά μετά την κρίση του 2010 το αποτελείωσε. Εκεί πιστεύω γίνεται.
0: Και τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πολλές λάθος κινήσεις. Και με τον Τσίπρα και με τον Μητσοτάκη. Πολλές λάθος κινήσεις.
1: Εγώ, κοιτάξτε να.
0: Δηλαδή, μέχρι πότε ψαρεύατε άνετοι στο Αιγαίο? Μέχρι ποια χρόνια θυμάστε?
1: Μέχρι δεν θυμάμαι γιατί.

0: Πριν 7-8 χρόνια. Εγώ θα σας πω και κάτι.
1: Πριν 7-8 χρόνια, δηλαδή, από τη στιγμή που ήρθε ο Μητσοτάκης, ο ψαράς δεν βγαίνει να ψαρέψει.
0: Θα σας πω κάτι που είπα στον κύριο Τσίπρα. Που εντάξει, δικαίωμά του καλά ήταν, έρθει, μας άκουσε. Όπως είδε και ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ στη Τηλεφορονίκη. Του το είπαμε εμείς, του το είπα εγώ. Είπατε μια κουβέντα, λέω, και αυτή η κουβέντα κόστησε σε κόρας και σε εσάς. Λέει ποια κουβέντα. Ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Του το είπα, δεν τράπηκε. Δηλαδή, θα το φοβηθώ, δεν θα το πω.
1: Εντάξει, άμα έρθει ο Μητσοτάκης, θα του το πείτε.
0: Φυσικά και φυσικά. Θα στο λέω
1: καλά κάνατε αρίσια. Και το είπατε. Το είπε όντως αυτό ο Τσίπρας. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Αρίσια. Εγώ σα το λέω και σα ορκίζομαι στη θάλασσα που ταξιδεύω. Ας έρθει, καταρχήν ας έρθει να μας δει, να μας κάνει την τιμή και εγώ θα το πω στα ίσια.
1: Ποια τιμή, δεν είναι τιμή.
0: Ναι. Καταλάβεις πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη για τον Ενικό τώρα.
1: Πέρα στον Ενικό μίλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κάνει.
0: Ας έρθει και εγώ θα το πω στα ίσια.
1: Τι θα του πει.
0: Ότι ό,τι είπε ο Τσίπρας, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, το ίδιο κάνεις κι εσύ. Το λέω στα ίσια.
1: Και δεν έχουν καμία διαφορά, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τσίπρας και Μητσοτάκης το ίδιο πράγμα είναι. Σας το λέω.
0: Το ξέρω.
1: Τελειώνει ο κλάδος σας, κύριε Τσιμπούρα. Τελειώνει ο κλάδος σας. Οι συνάδελφοί σας ακούνε αυτή τη στιγμή. Όλοι είναι ξεσηκωμένοι. Όλοι προσπαθούν να βρουν μια λύση. Δεν βγαίνει το έργο. Το ίδιο λέγαν και οι αγρότες. Και οι αγρότες καταστράφηκαν. Τι νομίζετε, ο πρωτογενής τομέας γενικά καταστράφηκε. Και σας το ρωτάω κι εγώ ευθέως λοιπόν σε εσάς. Είναι ή δεν είναι τα θεμέλια της Ελλάδας ο πρωτογενής τομέας.
0: Τα θεμέλια φυσικά είναι οι κολόνες της Ελλάδος. Οι αγρότες, οι αλείς είναι τα θεμέλια. Αν δεν υπάρχουν αυτοί, καθαρίσαμε. Καταλαβαίνετε.
1: Μα βέβαια, δεν είμαστε ανεξάρτητοι, δεν είμαστε αυτόνομοι. Εδώ πέρα μου λέτε τώρα εισάγουμε από την Τουρκία τα ελληνικά ψάρια. Τι άλλο να σχολιάσουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλω να μου πείτε και για αυτά εδώ πέρα τα παράξενα είδη. Γιατί σας το ρωτάω αυτό. Ότι είναι ο Νταλγκάς μας. Ένα λεπτό. Όχι ότι είναι ο Νταλγκάς μας. Τώρα έχουμε σημαντικότερα προβλήματα. Αλλά σας έδωσαν ποτέ μια απάντηση για όλα αυτά τα προβλήματα που θέτατε στο παρελθόν? Λύσανε κανένα πρόβλημα?
0: Όχι, ποτέ. Η αλήθεια είναι παραγωνισμένη. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Σας φέρανε και την ψηφιοποίηση, από ό,τι μου είπαν κάτι συνάδελφοί σας.
0: Ναι, μας τη φέρανε την ψηφιοποίηση, μας φέρανε αυτά τα καταγραφικά τα οποία θα τα βάλουν όλα τα λευτικά. Και δεν είναι που θα τα βάλουμε όλα τα λευτικά. Αν υπάρχουν παραβάσεις, έχει μέσα. Δεν το έχω διαβάσει όλο το νομοσχέδιο, γιατί είναι και 600 σελίδες.
1: Για τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης, λέτε.
0: Ναι, θα τα βάλουμε όλα ανεξαρτήτως του μεγέθους σκάφους. Και δεν είναι που θα τα βάλουμε όλα. Εάν σε γράφει μια παράβαση από κάτω, από τον Πειραιά, μετά από πολλές παραβάσεις σοβαρές, μπορεί να σου παίρνει και την άδεια του σκάφου. Δηλαδή, κάπου έχουμε ξεφύγει πια. Κάπου έχουμε χάσει το παιχνίδι.
1: Μήπως θα σας φέρουν και την ψηφιακή κάρτα, να βαράτε ψηφιακή κάρτα όταν θα μπαίνετε στο καίκι?
0: Δεν ξέρω, ας έρθει με στο καίκι και να έχει 5-6 μποφόρα αέρα και εγώ θα πάω να βαρέσω την ψηφιακή κάρτα.
1: Και κάτι ακόμα θυμήθηκα τώρα, συγγνώμη που το ρωτάω και πάω αλλού τη συζήτηση. Μου είχαν αναφέρει παλαιότερα, θυμάμαι, κάτι για τις ζυγαριές.
0: Αυτό λίγο δεν το λύσαμε. Το παγώσαμε, γιατί ακόμα δεν έχει λυθεί.
1: Τι είχε γίνει, θυμίστε μου λίγο αν μπορείτε, γιατί είναι σημαντικό.
0: Θέλω να μας βάλουν κάτι πιστοποιημένες ζυγαριές. Να καθόμαστε ανοιχτά να ζυγίζουμε, δηλαδή να καθόμαστε να κουνάει το καίκι μια μπέλα, γιατί εμείς δεν είμαστε στο γραφείο, είμαστε ανοιχτά στο πέλαγος, να ζυγίζουμε τα ψάρια, και την ώρα που πατάμε τα κιλά βγάζει πιστοποιημένη ένα καρτελάκι, να το κολλάμε στο φελιζό, δηλαδή πράγματα που δεν γίνονται μες στη θάλασσα. Δηλαδή παίρνουν αποφάσεις για εμάς, χωρίς να είμαστε εμείς παρόν, για εμάς, χωρίς εμάς που λέμε, για πράγματα που δεν είναι εφικτά μέσα σε ένα λευκό σκάφος.
1: Δηλαδή σας λέγανε να ζυγίζετε τα ψάρια και να βάζετε πάνω πόσα κιλά είναι.
0: Ναι.
1: Και άμα βάζατε λάθος κιλά γιατί κουνούσε, θα είχε πρόστιμο.
0: Φυσικά.
1: Έχουμε τρελαθεί τελείως.
0: Ναι, γιατί μετά ξαναζυγιόντουσαν μπροστά με παρουσία λιμενικού και άμα βγαίνανε, δηλαδή τα 100 κιλά ήταν 90 ή το 110, πάμε πάρτες.
1: Έχουν τρελαθεί τελείως.
0: Δεν ξέρουν τις νόμους. Δηλαδή βγαίνει ο κάθε, με συγχωρείς, κάποιος που χωράει ένα κοστούμι σε ένα γραφείο. Βγάζει ένα νόμο χωρίς να ξέρει αν μπορεί να γίνει, αν μπορεί να.
1: Τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος, κύριε.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος.
0: Εγώ πιστεύω, η γνώμη μου, η ταπεινή μου γνώμη όμως είναι αυτή, η προσωπική μου γνώμη, ότι ίσως θέλουν να εξαφανίσουν τον Έλληνα ψαρά και να υπάρχουν μόνο ψάρια ηχθειοτροφείου και ψάρια εισαγωγή.
1: Για ποιο λόγο όμως?
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Γιατί παραχωρήσανε το Αιγαίο.
0: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό.
1: Παραχωρήσανε το Αιγαίο στους Τούρκους.
0: Ναι, είναι η ταπεινή μου γνώμη αυτή, έτσι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ από τον κόσμο. Η προσωπική μου γνώμη.
1: Και άλλη μια ερώτηση, έχω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω.
0: Ναι, γιατί θέλω να σας πάρω.
1: Ναι, κύριε Τσιμπούρα.
0: Και ξέρετε τι παθαίνουμε. Τα μικρά λευτικά που είμαστε παραταταγμένα στη Λεωφόρο Νίκη, το απόγευμα κάνει κυματισμό και πάμε στην Καλαμαριά.
1: Δεν πειράζει, δεν σας πιάνει ναυτία σας. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
0: Χτυπάνε στο μόλο.
1: Δεν πειράζει, βάλτε κανένα φουσκωτό να μην χτυπάει. Πρέπει να σας το ρωτήσω. Πρέπει να σας ρωτήσω κάτι, σας λέω.
0: Ό,τι θες.
1: Στην Ιθιόσκαλα, γιατί ακούει κόσμος.

0: Έρχονται προϊόντα, αναφέρατε πριν, τα οποία τα βαφτίζουν ελληνικά. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Φυσικά.
0: Πόσο τα 100 των ψαριών στην Ιχθυόσκαλα είναι εισαγωγές και βαφτίζονται ελληνικά και είναι νόμιμο να βαφτίζονται ελληνικά ενώ δεν είναι από την Ελλάδα?
1: Είναι, για να μην παρεξηγηθώ, αυτό δεν έχει να κάνει ηχθιέμπορος και αυτά. Αυτά το κάνουν κάθε ηχθιοπόλης που τα παίρνει. Ένα 20-30% που θα έλεγα.
0: Εισαγωγές είναι 20-30% στην Ιθιόσκαλα.
1: Ναι, ναι, 20-30% σίγουρα.
0: Και δεν είναι νόμιμο προφανώς να τα βαφτίζουν ελληνικά.
1: Είναι, νόμιμο είναι, μπορεί να φέρει κάποιος να εισάγει και να τα πουλήσει, αλλά δεν είναι νόμιμο να παίρνεις. Έχετε δει?
0: Όχι, να τα ονομάζει ελληνικά, λέω.
1: Ναι,
0: δεν είναι,
1: όχι, είναι παράνομο. Γιατί έχετε δει εσείς και σε καμιά λαϊκή που έχετε πάει σε κανένα εκτυπωλείο να λέει κουτσομούρα Βουλγαρίας?
0: Γιατί η Βουλγαρία έχει κουτσομούρες.
1: Ναι, έχει.
0: Πού έχει, αφού δεν έχει θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα έχει κουτσομούρες.
1: Έχει τη Μαύρη Θάλασσα.
0: Στη Μαύρη Θάλασσα έχει κουτσομούρες.
1: Ή να λέει, βλέπετε μπακαλιάρο Τουρκίας, βλέπετε μπακαλιάρο Μεσογείου, μπακαλιάρο λέει του Αιγαίου, μπακαλιάρο Χαλκιδική.
0: Ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν?
1: Δεν υπάρχουν, τίποτα.
0: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που να ελέγχουν από πού είναι τα ψάρια?
1: Όχι.
0: Δηλαδή εγώ μπορεί να τρώω, ας πούμε, μπακαλιάρο

Τα λαχανικά, ούτε τα φρούτα, τίποτα. Όλα, λέει, έχουν δεχθεί παρέμβαση. Τι ραντίσματα. Τι μεταλλαγμένα είναι. Ο κακός χαμός. Πού είναι ρε εκείνη για την ομορφιά τώρα. Τα φρούτα και τα λαχανικά για την ομορφιά. Γιατί αν πάει κάποιο σούπερ μάρκετ, δει καμιά πιπεριά, καμιά ντομάτα χτυπημένη, δεν την αγοράζει. Θέλει να γυαλίζει η ντομάτα. Θέλει να γυαλίζει, δεν θέλει να έχει χτυπήματα. Ειδικά αν δεν είναι και από κάνα χωριό, να έχει δει πώς βγαίνουν οι ντομάτες και πώς βγαίνουν οι πιπεριές και πώς είναι πιο νόστιμες. Άστο, νομίζει ότι η όμορφη ντομάτα είναι και η πιο νόστιμη. Φυσικά προσθέτουν και συγκεκριμένα στοιχεία για να αντέχουν στο κρύο και στη ζέστη και τη συντήρηση. Και τρως, να πούμε, να μην σου πω τι τρως. Να μην σου πω τι τρως. Άμα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα, σκεφτείτε σε 20-30 χρόνια τι έχει να γίνει. Αν ζήσουμε. Αν ζήσουμε. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Επίσης, προλάβαμε στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, να έχουμε στάβλους, να έχουμε κατσίκια, να έχουμε αγελάδες. Τις προλάβαμε αυτές τις εικόνες στα χωριά. Να πίνεις καθαρό γαλατάκι. Τώρα, 20% από αυτό που πίνεις αμφιβάλλω αν είναι γάλα. Όλο το άλλο είναι σκόνη και νερό. Πού πήγαν τα θρεπτικά συστατικά? Πού πήγανε? Στον ευλογημένο τόπο που ονομάζεται Ελλάδα. Όπου κι αν πετάξει ένα σπόρι, εδώ κουκούτσι από καρπούζι φτύνεις και βγαίνει καρπουζιά στο σημείο. Το χώμα είναι ευλογημένο, η τοποθεσία είναι ευλογημένη. Έχουμε το καλύτερο κλίμα, το καλύτερο χώμα. Έχουμε ήλιο. Έχουμε τα πάντα. Και αντί για να είμαστε πρώτοι σε παραγωγή τροφίμων, πρώτοι σε αλληλεία, πρώτοι στη γαστρονομία, αντί για να συντηρούμε όλη την Ευρώπη με δικά μας τρόφιμα τα οποία είναι αλφα ποιότητας, με δικά μας φρούτα, έλα εδώ στην Άουσα να δεις τι φρούτα έχουμε, έλα να δεις, έλα στη Βέρεια, έλα έλα να δεις εδώ, πάνω στα δέντρα σαπίζουν ροδάκινα ποιότητας. Αντί για να είμαστε πρώτοι στην παραγωγή, δεν είμαστε καν αυτόνομοι. Όχι απλά δεν εξάγουμε, δεν είμαστε καν αυτόνομοι. Δεν αρκούν δηλαδή ούτε για τους Έλληνες. Και να πω ότι είμαστε 80 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια να είμαστε. Στην Ελλάδα 7 εκατομμύρια να είμαστε. Γιατί 10 εκατομμύρια είσαι μαζί με τους υπόλοιπους. Να πω για τα αυγά. Να πω για τις ράτσες γουρουνιών που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Τι θέλετε να σχολιάσουμε ρε παιδιά? Είναι ξεκάθαρο το ότι δεν διαχειρίζονται σωστά τη χώρα. Είναι ξεκάθαρο το ότι ληστεύουν τα κρατικά ταμεία. Είναι ξεκάθαρο το ότι έχουμε μπλέξει με απατεώνες. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ανίκανοι. Δεν γίνεται να σχολιάζουμε καθημερινά αυτά τα πράγματα και να μην έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα το ότι αυτοί πρέπει να φύγουνε. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν με νοιάζει ποιος θα έρθει. Αυτή είναι το μόνο σίγουρο ότι πρέπει να φύγουνε. Και όταν λέω αυτοί, απευθύνομαι σε όσους έχουν αναλάβει το τιμόνι. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Μητσοτάκης και η παρέα του, είτε λέγεται Παπανδρέου, είτε λέγεται Καραμαλής, είτε λέγεται Σαμαράς. Όλοι αυτοί κουράστηκα, βαρέθηκα, συχάθηκα. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται ρε αδερφέ. Δεν γίνεται. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98.

98 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Φλας Κρήτης στους 95 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Όπως πάντα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Δεν μπορώ με τίποτα. Δεν το ανέχομαι. Βολεμένοι συμφεροντολόγοι που κάνετε μούχτη γιατί έχετε σχέσεις με τους διεφθαρμένους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Βγάζετε μούχτη και κάνετε γαργάρες και δεν παραδέχεστε ούτε στον εαυτό σας την αλήθεια γιατί έχετε πάρε δώσε με τους διεφθαρμένους. Γιατί έχετε πάρε δώσε με αυτούς που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Και πρέπει να το παραδεχθείτε. Στον εαυτό σας τουλάχιστον. Αφήστε τους υπόλοιπους. Στον εαυτό σας πρέπει να το παραδεχθείτε. Τραγουδάκι τα λέμε για...

0: κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σοβαρή προειδοποίηση για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου απίφθινε ο επικεφαλής της Αράμκο. Εκτιμά πως τα διαθέσιμα αποθέματα έχουν περιοριστεί επικίνδυνα, σημειώνοντας ότι θα χρειαστούν έως και 2 χρόνια για να αναπληρωθούν. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία ώστε πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Φλας Κρήτης 95,8.
6: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
7: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
8: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
7: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
7: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr.

0: Ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: σας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: 95,8.
1: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Έως και 50%.
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

έρχεται. Αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει. Αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε.

να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου. Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια.

γειτονιά μου για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.